0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχει.

Μέσα στα δυο σου χέρια απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό λευκό πανί. Έφυγες μια κυριακή.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Ελληνική μουσική. Μόνο επιτυχίες. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: ζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: hits, τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις το

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: Όλες οι επιτυχίες, όλη μέρα. Δυνάμος εδώ. 984.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
3: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
4: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
3: Ισχύει. Αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
4: Σιγά τα λάχανα.
3: Τα λάχανα. Εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
4: Ναι. Σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
3: Πού το ξέρεις. Μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
4: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
3: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
5: Παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
1: 984.

0: 9.84. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: 1984. Η ώρα είναι 7:30.
1: Θυμάσαι την πρώτη μέρα στο σχολείο? Το χέρι σου σφιχτά κρατημένο, το βλέμμα σου γεμάτο ερωτήσεις. Σιγά σιγά, χιλιάδες τέτοια χέρια περπατούν ξανά τους δρόμους μας. Και εμείς, πίσω από το τιμόνι, γινόμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, λίγο πιο υπομονετικοί, λίγο πιο γονείς όλων.
2: Καλή σχολική χρονιά σε όλους!
1: Η Super Creta Gas σας εύχεται μια χρονιά γεμάτη μάθηση και χαμόγελα και θυμίζει σε κάθε οδηγό, η παιδεία δεν φαίνεται μόνο στα βιβλία, φαίνεται και στην οδήγηση. Super Creta Gas.
0: Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
3: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
4: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
3: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
4: Φυσικά, BioClima.
5: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
6: Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
7: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
6: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
7: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
6: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
8: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα έτοιμο παράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζανδίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
9: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco, πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco, πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
12: Λίγες διαφημίσεις.
0: Πολύ μουσική. 984.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
5: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. 984.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό. Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: 1984. Η ώρα είναι 8.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
0: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
4: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
5: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
4: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
5: Σε κατά λάχανα.
4: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
5: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
4: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
5: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
4: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
6: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
7: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
8: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
7: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
8: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
7: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
8: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
7: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλυθέα δεξιά.
8: Και στο lithi.gr.
9: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
10: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
9: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
10: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042-322.
11: Νικολάντος, πλακάκια και είδη υγιεινής. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
12: Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Technogate Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες αυλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Technogate Καρουζάκης, στη Βιτμπέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2283-81097 και στο www.karuzakis.gr.
13: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
14: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσουμε.
15: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
14: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
16: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
17: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
16: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
17: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
18: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
15: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
14: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
15: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
14: Πολλά ή λίγα.
13: Δηλαδή.
14: Μπαξεβγάνης.
15: Κάτι λίγα.
14: Μπαξεβγάνης.
11: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
19: Η ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
20: Με πιστοποιήσεις ISO και EKEVIL.
19: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
20: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
19: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο livecare.pavlamedishop.gr.
21: Ηρέμησε αγάπη μου, τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
22: Τρεις μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
21: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα. Για αλουμίνια, ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
23: 984. Η Αγγέλα Δουλγεράκη στον 984.
24: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

Με καλή μουσική ξεκινάμε για τις πρώτες μας ευχές, τις πρώτες καλημέρες μέσα από το στούντιο του Ράδιο 984. Και με πολλές ευχές από μένα, ναι, από τον Νίκο Σφακιανάκη που είναι στη ρύθμιση του ήχου, έχει την ευθύνη των μουσικών ακουσμάτων και για σήμερα. Τελευταία εργάσιμη ημέρα αυτής της εβδομάδας. Παρασκευή 18 έχει ο μήνας. Πάμε με ένα καιρό που θα είναι σχεδόν έθριος, γιατί δεν θα λοιπόν ναι μεν οι νεφώσεις, αλλά κατά τα άλλα μια χαρά θα είναι η σημερινή ημέρα. Για αυτούς που σχεδιάζουν να φύγουν, που ονειρεύονται ένα ταξιδιάρικο Σαββατοκύριακο, που έχουν δουλειές μέσα ενδεχόμενα στο Σαββατοκύριακο. Για εκείνους που θέλουν να πάνε μια βόλτα στο χωριό τους ή απλά στην γειτονική παραλία. Υδράν γύρως έως τους 28 βαθμούς Κελσίου για τα σήμερα. Για τον νότο της Κρήτης, όπως επίσης και μέχρι τους 29 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά, όπως επίσης και στα βόρεια διαμερίσματα. Έτσι, για να είμαι λίγο πιο επικεντρωμένη σε αυτό που σας λέω και βλέποντας τον μετεωρολογικό χάρτη εφημερίδα Νέα Κρήτη, 27 βαθμοί Κελσίου βόρεια των Χανίων, 24 βόρεια του Ρεθύμνου, 26 βόρεια του Ηρακλείου στην ευρύτερη περιοχή, 26 επίσης Άγιο Νικόλαο ευρύτερα και Σιτία, 28 στην Ιεράπετρα, 28 νότια του Ηρακλείου, όπως επίσης και του Ρεθύμνου, στους 29 νότιο-δυτικά των Χανιών. Αχ, με το λόγο πόσο εύκολα κάνεις το γύρο της Κρήτης, ε! Πάντως, άμα θέλετε να κάνετε το γύρο της Κρήτης και με ένα αεροσκάφος της Αερολέσχης, να ξέρετε ότι θέλετε τετράωρο. Κάθε φορά που κάνω αυτό το γύρο, θυμάμαι τα φτερά της Αερολέσχης και όλα αυτά τα οποία βλέπουν οι άνθρωποι από εκεί πάνω. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 μποφόρ. Λίγο πιο πολύ ενισχυμένοι οι βορειοανατολικοί άνεμοι σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, 5 με 6, υδράν γύρω έως στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ανατολικό Αιγαίο, Βόρειο Αιγαίο 4 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία στους 28 βαθμούς. Βροχές στα δυτικά της χώρας. Υδράν γύρω έως στους 31 βαθμούς Κελσίου και φαίνεται ότι σήμερα το υπηρωτικό τμήμα της χώρας που συγκεντρώνει μεγαλύτερη θερμοκρασία, ανεβαίνοντας από την Πελοπόννησο με τα βροχής κατά τόπους 29 βαθμοί, Αττική, Αιτωλό, Καρνανία, Θεσσαλία, εκεί κοντά στους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου, όπως πηγαίνοντας και παραπάνω στην Μακεδονία και τη Θράκη. Εσείς που έχετε την εφημερίδα Νέα Κρήτη, εσείς που έχετε την δυνατότητα να μπείτε στο site neakriti.gr, νομίζω ότι μπορείτε πραγματικά να δείτε ποιες θα είναι οι σημερινές συνθήκες σε ό,τι έχει να κάνει με τη θερμοκρασία. Είπαμε Παρασκευή, 18 έχει ο μήνας, 281-03-98-181-182, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, με το σταθμό, για τις δικές σας τις παρεμβάσεις, τις επισημάνσεις και τα σχόλια. Και σήμερα Παρασκευή, με βάση το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη των Αγίας Αριάδνης Μάρτυρος, Οσίου Ευμενίου, Αρχιεπισκόπου Χορτίνης, Αγίου Κάστορος Μάρτυρος και Οσίου Ρωμίλου. Σε όλους εσάς που έχετε την εκτιματική σας, και ποια είπα την εκτιματική σας, ξέρεις γιατί? Γιατί έβλεπα την είδηση «Κτηματολόγιο σε λειτουργία η νέα πλατφόρμα ψηφιακά οι διορθώσεις ορίων εμβαδού και θέσεις ακινήτων». Είδες? Για εσάς λοιπόν που έχετε σήμερα την τιμητική σας, χρόνια πολλά σε όλους σας. Να είσαστε γεροί και να είσαστε δυνατοί. Εσείς που μετακινείστε στο οδικό δίκτυο, ξέρετε ότι είναι μια ώρα με αυξημένη κίνηση. Μην ξεχνάτε το πηγενέλα, τα σχολεία, τα παιδιά στο σχολείο, το να πάμε στη δουλειά, να κάνουμε τις υπόλοιπες τις δουλειές μας. Υπάρχουν εκείνα τα σημεία που πραγματικά με χρήζουν μια παραπάνω παρέμβαση από τα αρμόδια τμήματα. Αλλά εντάξει ρε παιδί μου, τι να κάνουμε, αυτούς έχουμε, εκεί τους βρήκαμε, εκεί τους τοποθετήσαμε. Δεν έχουν κάνει και πολλά πράγματα για μας.
Βλέπει εκεί από τον κόμβο Μπεντεβή ανεβαίνοντας πάνω προς την Κνωσού για να στρίψεις να μπει στην Εθνική, ότι γίνεται ο λίγον τη χαμούλης. Κυρίως από αυτούς που κάνουν τις διπλές παρεμβάσεις, γιατί το να περιμένεις στην ουρά όπως τους άλλους, τους χαζούλιδες, αυτό δεν το μετράμε. Εμείς μπορούμε να πάμε λίγο πιο μπροστά, να κάνουμε μια διπλή παρέμβαση, να νομίζουν αυτοί που είναι σταματημένοι για να στρίψουν και να μπουν στην Εθνική ότι εσύ ανεβαίνεις στην Κνωσού, αλλά τελευταία στιγμή να ανάψεις το φλάσ σου και να πας και να κατσικωθείς και να μείνεις εκεί για να περάσεις. Οι υπόλοιποι, βρε παιδιά, από πίσω στην ουρά, ας περιμένουν. Επίσης, μέχρι πριν από λίγο είχε πάρα πολύ μεγάλη κίνηση στο ρεύμα από τον κόμβο Παπαναστασίου προς τον κόμβο Αλικαρνασσού. Είπαμε, είναι ώρα της μετακίνησης. Όπως επίσης υπάρχουν και τα έργα στο βόρειο οδικό άξονα για εσάς που μετακινήσετε από και προς Άγιο Νικόλαο. Εκεί χρειάζεται να κάνετε ανεκολουρίδες. Ειδικά τα μεγάλα οχήματα άνω των 12 τόνων, εντάξει, το Ηράκλειο, Αρκαλοχώρη, Βιάνος και μετά ανεβαίνεις Άγιο Νικόλο από Σικολόγο και λοιπά, ανεβαίνεις πάνω. Είναι μια διαδρομή που μόνο εύκολη δεν είναι, και ειδικά για τα μεγάλα αυτοκίνητα και ειδικά για τα καύσιμα, έτσι όπως τα πράγματα κινούνται μέχρι στιγμής. Αλλά τι να πεις και πώς να το πεις. Πρέπει να γίνουν, λέει, αυτές οι εργασίες. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις γέφυρες, ταφ 5, ταφ 6, να το ξέρετε, για τα μικρότερα αυτοκίνητα, μέσα από τα Λακόνια, μέσα από άλλες περιοχές, μέσα από χωριά, εκεί γύρω από την Νεάπολη και τον Άγιο Νικόλαο, γίνεται η κυκλοφορία. Η μέρα φέρνει τα νεότερα σε ό,τι έχει να κάνει τουλάχιστον για το πολιτικό σκηνικό, με τη συνέντευξη που έδωσε στην ΕΡΤ, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News.

με σεμνότητα. Πρέπει να προσπαθήσουμε πολύ για να φτάσουμε σε αυτό το στόχο. Φτάσαμε 2 φορές στην αυτοδυναμία και τώρα εξηγούμε γιατί σε αυτές τις συνθήκες μια αυτοδύναμη κυβέρνηση είναι η κατάλληλη επιλογή για τον τόπο, αλλά τολμώ να πω και η μόνη επιλογή. Δεν είναι συνηθισμένο στην Ευρώπη ένα κόμμα που κυβερνάει 7 χρόνια να προηγείται με αυτή τη διαφορά. Κριτική στο Πασόκ λέγοντας ότι το πρόγραμμά του δεν βγαίνει και ότι η αξιωματική αντιπολίτευση έχει υιοθετήσει μια λογική όχι σε όλα. Και καύσιμα, αυτό τον πυρετό στο πορτοφόλι μας, στην ενέργεια, στο πορτοφόλι μας, στον οικογενειακό μας προϋπολογισμό, στους επαγγελματίες, στις επιχειρήσεις κλπ. Ερωτηθείς για τις τιμές στην ενέργεια και στα καύσιμα. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι πρόκειται για ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Να σας υπενθυμίσω αυτά που την Τρίτη 15 του μήνα είχε πει εδώ στο Ράδιο 984 ο Γενικός Γραμματέας της ΠΟΠΕΚΟ, ο κ. Γιάννης Μαυράκης, ότι υπό τις παρούσες συνθήκες και εφόσον σήμερα άνοιγε η δυνατότητα διάθεσης ή άνοιγε, όχι η δυνατότητα, άνοιγε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, αυτό θα μπορούσαμε να το προμηθευτούμε στο 1,90. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε χθες ότι θα υπάρξει κυβερνητική παρέμβαση το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης. Και πάλι. Αν δεν κάνουμε τίποτα, το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει στα 2 ευρώ. Αυτό δεν είναι αποδεκτό. Τον Απρίλιο έκλεισε περίπου στο 1,75. Την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν εξαγγελίες. Θα υπάρχει σημαντική στήριξη και από την κυβέρνηση και από τα δηληστήρια και θα ανοίξει πολύ πιο χαμηλά από το 1,75. Τι είναι το πολύ πιο χαμηλά από το 1,75? 1,74, 1,73, 1,72, 1,71, για να καταλάβω δηλαδή. Είπε ότι οι ανακοινώσεις θα γίνουν στην αρχή της άλλης εβδομάδας. Πόσο το βάζαμε ώρα πέρυσι το πετρέλαιο? Είχαμε φτάσει από κάποια πρατήρια μέχρι και το 1,15, 16, άντε 1,19, 1,20. Έχει διαφορά, όπως και να το κάνεις, όπως και να το κάνεις. Έστειλε τα μηνύματά του προς την Τουρκία, έστειλε τα μηνύματά του για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, για τη συνταγματική αναθεώρηση, είπε ότι δεν υπάρχουν αυξημένες πλειοψηφίες για την ψήφιση, χωρίς να σημαίνει ότι η διαδικασία έχει να βαγίσει. Είπε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης δεν είναι σε θέση να συνεννοηθεί, γι' αυτό και είπα, όπως είπε, ότι το Πασόκα και η Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα είναι οι όψεις του ίδιου νομίσματος. Ερωτηθείς για τον Αντώνη Σαμαρά, περιορίστηκε να σημειώσει πως ό,τι είχαν από το είπα και όταν κάνει κόμμα να με ξαναρωτήσετε. Αναφερόμενος, αν είπε ότι διατηρεί μια καλή σχέση με τον Κώστα Καραμαλή, ο οποίος όπως είπε έχει επιλέξει να μην είναι ενεργός στην πολιτική ζωή. Για την αγορά εργασίας είπε ότι δεν πρόκειται να καταργηθεί κανένα επίδομα ανεργίας. Προανήγγει, λέει, ενίσχυση του υφιστάμενου πλαισίου στήριξης των ανέργων. Αλλά ήρθε και η αντιπολίτευση να το απαντήσει. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει τίποτα να προσφέρει στους πολίτες. Ήρθε η ώρα της πολιτικής αλλαγής με το Πασόκ, σχολίασε σε ανακοίνωση του το Πασόκ μεταξύ άλλων. Ο κύριος Μητσοτάκης κυβερνά 7 χρόνια και οι πολίτες εξακολουθούν να πληρώνουν το κόστος των νεοφιλελεύθερων επιλογών του από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ο κύριος Μητσοτάκης επιλέγει να στηρίξει ξανά τα μονοπόλια της ενέργειας και όχι τη λαϊκή οικογένεια με τις γνωστές του κούτοπονηριές, ανακοινώνοντας ως παροχή ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα ανοίξει με 60% αύξηση σε σχέση με τον περισσινό Οκτώβρη. Αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Για πενιχρές εξαγγελίες και μόνο για το πετρέλαιο θέρμανσης, από τον Πρωθυπουργό, έκανε λόγο η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, αναφέρει μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης, δεν ανακοίνωσε μέτρα για την ενέργεια, ανακοίνωσε ότι θα ανακοινώσει μέτρα. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας εξελίσσεται σε ένα ακόμα κυβερνητικό φιάσκο, όμως ο χειμώνας αναμένεται δύσκολος και οι πολίτες δεν θερμαίνονται με εξαγγελίες εξαγγελιών. Είναι τα θέματα τα οποία έτσι βρίσκονται σήμερα στον αφρό της επικαιρότητας και όχι μόνο βέβαια.

0: Γιατί σε τοπικό επίπεδο, σαφέστατα και μέσα από τις αθλητικές σελίδες, υπάρχει εκείνη η είδηση που κυριαρχεί και αναφέρεται στη νίκη του Όφη 2-0 επί της Χόφενχάιμ χθες στο Παγκρίτιο Στάδιο, καθώς με αυτό το 2-0 μπήκε με τον καλύτερο τρόπο στη link face του Europa Link. Άντε, στα 24 λεπτά μετά τις 8 να σας δώσω και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Αυξάνεται η πίεση για τη δομή μεταναστών, πειρά από ανατολικά και δυτικά. Τέλος στη χρήση του παλιού δημοτικού σχολείου της Μακρυλιάς για τη φιλοξενία μεταναστών, ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Ιεράπετρας. Αντιδράσεις και από το Δήμο Χανίων για τη μεταφορά όλων των μεταναστών που φθάνουν στην Κρήτη, στο χώρο φιλοξενίας της Αγιάς, είναι το κεντρικό θέμα από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Και βέβαια είχαμε και συλλήψεις σε ό,τι έχει να κάνει με διακινητές μεταναστών. Τρεις ανήλικοι φόρεσαν χειροπέδες, μέχρι 3.000 δολάρια το τίμημα, ανακεφάλι πάντα, για να φτάσουν εδώ στην Κρήτη. Θα σας έχω νεότερα σε πολύ λίγο, μετά τις 8.30, σε ό,τι έχει να κάνει με όλα αυτά. Επίσης, από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Νέα Κρήτη, Ηράκλειο Go, η πόλη μπαίνει στο χάρτη της έξυπνης μετακίνησης. Ρε παιδιά, μα την κατεβάστε την εφαρμογή, είναι πάρα πολύ ωραία τα πράγματα. Δηλαδή, εγώ που την κατέβασα, τη χειρίστηκα λίγο αυτή την πλατφόρμα. Λέω, πάρα πολύ καλή είναι, ας την αφήσω μέσα στο κινητό μου. Έγραψα, ας πούμε, τη διεύθυνση του σπιτιού μου, έγραψα που ήθελα να πάω. Μου λέει ότι υπάρχει συγκοινωνία, υπάρχουν οι στάσεις, πόση ώρα χρειάζομαι να πάω με το λεωφορείο, πόση ώρα χρειάζομαι να πάω με τα πόδια, πόση ώρα χρειάζομαι να πάω με ένα αυτοκίνητο, πόση ώρα χρειάζομαι να πάω με ένα ποδήλατο, με ένα πατίνι κλπ. Μου δίνει έτσι μια δυνατότητα επιλογών. Αλλά επειδή εδώ μιλάμε για μια πόλη η οποία μπαίνει στο χάρτη της έξυπνης μετακίνησης, της βιώσιμης κινητικότητας και όλα τα υπόλοιπα τα πάρα πολύ ωραία που λέμε, μήπως, λέω εγώ, θα πρέπει να δούμε λίγο πιο προσεκτικά εάν έχω τη δυνατότητα να περπατάω με ευκολία στους δρόμους αυτής της πόλης, να φεύγει ο καθένας από εμάς από το σπίτι του, να έχει το πεζοδρόμιο με ασφάλεια, να μπορεί να περπατάει πάνω στο πεζοδρόμιο χωρίς ανοίγματα, χωρίς παρκαρισμένα αυτοκίνητα, χωρίς πάνω στο πεζοδρόμιο, ναι παρακαλώ, διότι όταν έχουμε ανοίγματα η ουρά του αυτοκινήτου είναι πάντα πάνω στο πεζοδρόμιο, χωρίς μηχανές, χωρίς εκεί λερωμένους κάδους, χωρίς απορρίμματα, χωρίς, για να μπορούμε να περπατάμε. Και βέβαια σε όλη την πόλη, έτσι, να έχω τη δυνατότητα, εάν μου δίνεις αυτή τη δυνατότητα, να έχω και το ασφαλές πεζοδρόμιο, να έχω και το ασφαλές δρόμο, να έχω και το καλό χώρο να μπορώ να παρκάρω το αυτοκίνητό μου, να έχω δηλαδή διάφορες επιλογές. Ας το δούμε και αυτό, γιατί αυτά τα βήματα τα οποία γίνονται και θετικά είναι, για να μην παρεξηγηθούμε, χάνονται μέσα σε αυτό τον κυκαιώνα της δύσκολης καθημερινότητας. Κακοποίηση βρέφους, ελεύθερη με όρους η 18χρονη μητέρα. Το βρέφος των 20-22 πλέον ημερών δίνει τη δική του μάχη στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Τραυματίστηκε σοβαρότατα, μάχη για τη ζωή του δίνει 55χρονος που έπεσε στο κομμένο πεντένι. Φθινοπορεινή κακοκαιρία, πλημμυρισμένοι δρόμοι, διακοπές ρεύματος και χάος. Έργα στο ΒΟΑΚ, παρέμβαση 27 φορέων για τις καθυστερήσεις για την ταλαιπωρία. 27 φορείς που είχαν στείλει και το προηγούμενο διάστημα επιστολές προς τις αρμόδιες αρχές. Όλοι είναι από το χώρο του τουρισμού ή ασχολούμενοι στο χώρο του τουρισμού. Και βέβαια για τις αθλητικές σελίδες, με ένα πολύ μεγάλο τίτλο στην πρώτη τη σελίδα, η εφημερίδα Νέα Κρήτη: ο Όφη τρέλανε όλη την Ευρώπη, επικές στιγμές στο Παγκρίτιο, νίκησε 2-0 τη Χόφενχάιμ και μπήκε με τον καλύτερο τρόπο στη link face του Europa Link. Ήταν τα νέα από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Να το προχωρήσω όμως και να πάω λίγο παρακάτω, να σταματήσω και στον Αθηναϊκό τύπο. Καλό είναι να γνωρίζουμε, επιλέγουμε σαφέστατα εμείς τι θέλουμε να διαβάσουμε, διαβάζουμε και από τα πρώτα ακούσματα κάτω από τις λέξεις ή μεταφράζουμε τι γίνεται κάτω από τις λέξεις και προχωράμε. Η Καθημερινή σήμερα γράφει και έχει ως κεντρικό θέμα: αναζητούνται 2 εκατομμύρια εξαφανισμένοι ψηφοφόροι, πώς η αποχή μπορεί να αποτελέσει κλειδί για τις επερχόμενες εκλογές. Καύσιμα 5 παρεμβάσεις από την εφημερίδα Τα Νέα και από δήμους της Αττικής, επίδομα παιδιού έως και 3.000 ευρώ. Απογευματινή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης προς επαναφορά του πλαφόνου στα περιθώρια κέρδους. Δέσμευση Μητσοτάκη για τιμή χαμηλότερη από 1,75. Αυξάνεται οριζόντια το επίδομα. Επέκταση για τον ντίζελ και τον Οκτώβρη. Κοιτάτε τώρα, μου γεννά έτσι λίγο, όχι απορία, θυμηδία, λίγο με κάνει να γελάω και το τρολάρω από μόνη μου αυτό, το 1,75 και κάτω από 1,75. Θυμίζει εκείνες τις διαφημίσεις που δεν σου λένε ότι ένα προϊόν κάνει ας πούμε 5 ευρώ, αλλά σου λένε 4,99, γιατί παίζει μαζί σου. Εάν δω καμιά τιμή στο 1,74,99, ουέ και λίμονό τους. Δεν είναι τιμές αυτές για να προμηθευτούμε στο σπίτι μας καύσιμο. Για να λέμε τώρα την αλήθεια μας, για να σταματήσουμε να παίζουμε με τις λέξεις και με όλα αυτά. Εφημερίδα των Συντακτών, το Φίδι δαγκώνει την νεολαία, Παύλος Φιλίσσας, 13 χρόνια παρών, πώς διεισδύει στα σχολεία ο φασισμός, τι αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί, το μεγάλο ραντεβού σήμερα στην Εμφιάλη, συνέντευξη με τον Κωστή Παπαϊωάννου, διευθυντή του Σημείου για τη μελέτη και την αντιμετώπιση της ακροδεξιάς, Κυριάκος Μητσοτάκης, αιμονή στην αυτοδυναμία και στα ημίμετρα. Ριζοσπάστης, λαός και νεολαία στην πρώτη γραμμή, όλοι σήμερα στις συγκεντρώσεις. Μέτρα στήριξης για τη θέρμανση και οι τιμές των ενοικίων σε 200 περιοχές της χώρας από τον Ελεύθερο Τύπο. Από το Μανιφέστο, οριζόντιο επίδομα στα νοικοκυριά θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από το 1,75 ευρώ ανά λίτρο. Αν μας δώσει άδεια η Ευρώπη, θα μειώσουμε προσωρινά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Εφημερίδα Κόντρα, στο 1,70 το πετρέλαιο θέρμανσης και οριζόντια αύξηση του επιδόματος τη Δευτέρα, οι τελικές ανακοινώσεις από τους αρμόδιους υπουργούς. Η Εστία αναφέρει 25% το όριο για κυβέρνηση συνεργασίες με πρωθυπουργό από τη Νέα Δημοκρατία. Και τέλος, από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Ναυτεμπορική, το μετέωρο βήμα της τεχνολογίας. Η παύση, η παγκόσμια ανησυχία, οι απειλές IA, ανάγκη ρύθμιση σε ένα ταξίδι δίχως επιστροφή. Είναι θέματα που σήμερα φιλοξενούνται στον Αθηναϊκό Τύπο. Άντε, καλημέρα μας.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: 84.
3: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
4: Τον καλύτερο, τους Λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
3: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό.
4: Φυσικά. όλες τις επώνυμες εταιρείες.
2: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
4: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
2: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρο Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
4: Και στο lithi.gr.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, Μορομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel Capsules The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Croissant 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
1: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Δεν χρειάζονται όλοι οι μαθητές το ίδιο μονοπάτι. Χρειάζονται τη δική τους πορεία. Στην επιλογή, κάθε μαθητής είναι μοναδικός. Γιατί η γνώση γίνεται δύναμη όταν προσαρμόζεται στον άνθρωπο. Κέντρο Ιδιαιτέρων Μαθημάτων Επιλογή. 3 κτίρια, έμπειροι καθηγητές και ένα κλίμα που σε κάνει να θέλεις να έρχεσαι. Λεωφόρος Δημοκρατίας 4. Εθνομαρτύρων 28 Μεσαμπελιές. Γερονιμάκη 25 και στο επιλογή.edu.gr. Γιατί η μάθηση μπορεί να είναι επιλογή.
6: Από το 1906, η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
2: It's playtime. Και το ραντεβού είναι στο πιο cool σημείο της πόλης. Μοσαϊκό Family and Friends. Για μικρούς και μεγάλους. Γονείς, παιδιά και φίλους. Ο καθένας έχει το χώρο του. Για καφέ, μπραντς και λαχταριστά πιάτα που δημιουργούμε καθημερινά από ολόφρεσκα υλικά. Για ατέλειωτο παιχνίδι ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Κόζι γωνιές, παιχνιδιάρικα σκηνικά, χώρος γεμάτος ιδέες. Γιατί σημασία έχει να περνάμε όλοι καλά. Και για ξέχαστα πάρτι δεν χρειάζεται να το σκεφτείς. Αναλαμβάνουμε τα πάντα εμείς. Μοσαϊκό Family and Friends. Όλες τις ημέρες από τις 9 το πρωί στην Ούλοφ Πάλμα 93.
7: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
8: 6-7, 6-7. Ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
9: Στο Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκη 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
10: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα κρέτασαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτασαν. Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με κρέτασαν.
11: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
12: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
11: Βεβαίως. Χοιρινή τηγανιά. Μόνο 5,89.
13: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατους Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
14: Κάνε τη μόδα πάθος σου. Κάνε τη μόδα. Επάγγελμα. Σχολή μόδας και ραπτικής. Μπούρντα. Μάθε από τους καλύτερους. Απόκτησε πτυχίο και αποκαταστήσου επαγγελματικά την επόμενη μέρα. Σχολή μόδας και ραπτικής. Μπούρντα. Γράψε τη δική σου σελίδα. Ράψε τη δική σου ιστορία. Γράψου στη Σχολή Μόδας και Ραπτικής. Μπούρντα. Σχολή Μόδας και Ραπτικής. Μπούρντα. Μάθετε τώρα ραπτική σε 3 μήνες. Τέλεια. Εύκολα και γρήγορα. Λειτουργούν τμήματα αρχαρίων, προχωρημένων, τμήμα νηφικού, βαπτιστικού, σχέδιο μόδας. Ειδικό τμήμα για κουρτίνες και καλύματα. Σχολή Μόδας και Ραπτικής. Μπούρντα. Υπεύθυνη Ρουβάκη Λίτσα. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 234. Έναντι Εθνικής Τράπεζας. Τηλέφωνο 2810-2831-51. Με την υποστήριξη του γνωστού περιοδικού Μπούρντα. Οι εγγραφές άρχισαν.
15: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: Βλέπω εκείνη την είδηση που άναψε ρέει ότι οδηγήθηκαν στο αυτόφορο ένας οδηγός και η συνοδός ενός σχολικού λεωφορείου, καθώς δεν πήραν χαμπάρι ότι δύο τετράχρονα παιδιά είχαν μείνει μέσα στο λεωφορείο, σχολικό λεωφορείο του ΚΤΕΛ, μέσα στο οποίο παρέμειναν κλειδωμένα για περίπου 4 ώρες στην περιοχή της Κουντούρας Χανίων. Σε βάρος τους, οι γονείς των δύο παιδιών υπέβαλαν μηνύσεις, ενώ το ΜΑΚΤΕΛ από τη δική του την πλευρά είχε προχωρήσει στις προβλεπόμενες ενέργειες. Μία είδηση την οποία μπορείτε να βρείτε και από το site για περισσότερες πληροφορίες, neakrite.gr. Ο οδηγός και η συνοδός οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα υπηρεσίες, στη συνέχεια αφέθησαν ελεύθεροι, ενώ αναμένεται να οριστεί δικάσιμος. Η υπόθεση αυτή ήρθε στο φως όταν η μητέρα ενός από τα δύο παιδιά πήγε στον υπηαγωγείο για να αφήσει το φαγητό του, καθώς το παιδί επρόκειτο να παραμείνει στο λοημέρου, και διαπίστωσε ότι το παιδί της δεν είχε φτάσει ποτέ στην τάξη. Ακολούθησε αναζήτηση του σχολικού λεωφορείου και του οδηγού, μέχρι που εντοπίστηκε το αυτοκίνητο, στο οποίο είχαν παραμείνει δύο παιδιά. Όταν άνοιξε το λεωφορείο, τα δύο τετράχρονα εντοπίστηκαν κλειδωμένα μέσα, τρομοκρατημένα και σε άσχημη κατάσταση, έχοντας περάσει κάποιες ώρες χωρίς να έχει αντιληφθεί κανείς την απουσία τους από το σχολείο. Και επίσης να θυμάστε ότι εδώ υπάρχει ένα καινούριο θέμα, διότι αν δείτε το θέμα με τον τίτλο «Κλωνοποιούσαν με AI τις φωνές συγγενών και άδειαζαν σπίτια», πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ ηλία, θα καταλάβετε γιατί σας μιλάμε. Εγκληματική οργάνωση που χρησιμοποιούσε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να κλωνοποιεί τις φωνές συγγενικών προσώπων των θυμάτων, εξάρθρωσε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Τα μέλη της χρησιμοποιούσαν διάφορα προσχήματα, εμφανιζόμενα μεταξύ άλλων ως υπάλληλοι του ΔΔΕ, εταιριών κινητής τηλεφωνίας, εταιριών οπτικών ινών, με στόχο να εξαπατούν πολίτες και να πραγματοποιούν κλοπές. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης στην Νέα Ιωνία Αττική συνελήφθησαν δύο μελητές ηλικίας 23 και 25 ετών, τη στιγμή που σύμφωνα με την αστυνομία είχαν μόλις αφαιρέσει από το σπίτι θύματος τη μαλφή αξίας 30.000 ευρώ. Αυτή η ομάδα, σύμφωνα με την αστυνομία, είχε αναπτύξει μια διακριτή εσωτερική δομή με μέλη που είχαν διευθυντικούς ρόλους αλλά και τηλεφωνητές και εισπράκτορες. Οι τηλεφωνητές αναζητούσαν υποψήφια θύματα, επικοινωνούσαν μαζί τους τηλεφωνικά και έλεγαν όλα τα υπόλοιπα τα οποία ξέρετε. Τώρα υπάρχουν από την άλλη και εκείνα που λέει ότι ξέρετε μέσα σε όλα τα υπόλοιπα που χρησιμοποιούν, ότι είμαι η μαμά σου, είμαι ο μπαμπάς σου, είμαι ο αδελφός σου ή η αδελφή σου. Βρείτε εκείνο τον κωδικό, είναι που συμβουλεύει η αστυνομία, στο μήνυμά σας, από το φαγητό που τρώγατε ας πούμε ή το πρωινό που πήρατε μαζί, μέχρι οποιαδήποτε δική σας μυστική συνεννόηση, ως λεξούλες για να καταλάβετε ότι είναι πραγματικό το πρόσωπο το οποίο σας τηλεφωνεί όταν πρόκειται να σας ζητήσει χρήματα. Για να μην το παρακάνουμε, έτσι. Λοιπόν, έχετε τα κατά νου όλα αυτά, βγαίνουν από την ελληνική αστυνομία και μας τα δίδουν ως πληροφορίες. Σταματώ στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Αυξάνεται η πίεση για τη δομή μεταναστών πυρά από ανατολικά και δυτικά. Τέλος στη χρήση του παλιού δημοτικού σχολείου της Μακρυλιάς για τη φιλοξενία μεταναστών, ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Ιεράπετρας. Αντιδράσεις και από το Δήμο Χανίων για τη μεταφορά όλων των μεταναστών που φτάνουν στην Κρήτη στο χώρο φιλοξενίας της Αγιάς. Την ίδια ώρα οι μεταναστευτικές ροές είναι αθροές σε καθημερινή βάση. Έχουμε χάσει το μέτρο και το μέτρημα για τους ανθρώπους οι οποίοι φθάνουν στα νότια παράλια της Κρήτης. Θα καλημερίσω έναν άνθρωπο με τον οποίο αρκετές φορές τον έχετε ακούσει, έχουμε μιλήσει από τη συχνότητα αυτής εδώ της εκπομπής, για όλα αυτά τα οποία οι άνθρωποι περνούν, οι ίδιοι οι λιμενικοί. Καλημερίζω τον πρόεδρο του Σωματείου ή του Προσωπικού Λιμενικού Ανατολικής Κρήτης, τον κύριο Γιώργο Σφακιανάκη. Τι κάνετε, κύριε Σφακιανάκη, πώς είστε?
1: Καλημέρα κυρία Δουλγεράκη, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Ένα τελευταίο περιστατικό, δεν ξέρω αν αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη. Ήταν χθες αργά, όταν είχαμε, εκεί κατά τις 12 παρά, όταν είχαμε ένα περιστατικό με 56 μετανάστες, εκ των οποίων μία γυναίκα και δύο μωρά, στον Άι Γιάννη στα Καπετανιανά, και οι οποίοι αναμένονταν να φτάσουν στο χώρο του ψυγείου, στο λιμάνι του Ηρακλείου. Δεν ξέρω από εκεί και πέρα εάν έχουμε και κάτι καινούριο.
1: Όχι, προς το παρόν όντως πραγματικά το τελευταίο περιστατικό έλαβε χώρα χθες το βράδυ αργά, όπου αυτοί οι άνθρωποι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια εδώ πέρα στο χώρο του ψυγείου, όπου και φιλοξενούνται και θα γίνουν και οι διαδικασίες οι προβλεπόμενες για την μεταφορά τους μετά στην υπηρετική χώρα.
0: Όμως εδώ πρέπει να δούμε επιτέλους τι θα γίνει. Δηλαδή, ακούμε τον κύριο Πλεύρη, ακούμε την κυρία Σέβη Βολουδάκη σε πολιτικό επίπεδο, ακούμε τον κύριο Κικίλια σε πολιτικό επίπεδο. Ο κύριος Κικίλιας μάλιστα ήρθε να μας πει ότι είναι απαραίτητη η δομή, αλλά ενισχύει κιόλας το λιμενικό με 420 καινούριους ανθρώπους, εργαζόμενους. Δεν ξέρω αν αυτοί οι άνθρωποι θα βρεθούν ή σαν συνάδελφοί σας εδώ στην Κρήτη ή γενικό σε όλη την Ελλάδα, κάτι να κινείται, αλλά δυστυχώς με τα προβλήματα να παραμένουν και να είναι μεγάλα.
1: Κοιτάξτε, ότι ενισχύεται το λιμενικό με αυτή την προκήρυξη, ναι, ενισχύεται, αλλά σε όλη την επικράτεια. Δεν γίνονται οι προσδίψεις για το λιμενικό εδώ στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Η πραγματικότητα ότι εμείς επανελειμμένως έχουμε μέσα από δελτία τύπου εκφράσει την επιθυμία να τοποθετήσουν ή να αποσπάσουν στελέχη εδώ στην περιοχή μας, διότι αυτή τη στιγμή είναι δυσβάστατο το φορτίο που αυτή τη στιγμή επιτελούν τα στελέχη του λιμενικού σώματος. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Δεν το λέμε εμείς μόνο, το λένε και τα στοιχεία που καταγράφονται και για τις αυξημένες ροές που έχουμε το τελευταίο διάστημα, εδώ και τα δύο τελευταία χρόνια. Ο κύριος Κικίλιας μπορεί να ανακοινώνει ο καθένας από τους πολιτικούς ό,τι θέλει, όπως η κυρία Βουλουδάκη και όλοι. Συγγνώμη, και όλοι οι πολιτικοί. Εμείς στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε να αλλάζει κάτι. Αυτό πρέπει να καταλάβουν όλοι και να μην βγαίνουν να κάνουν ανακοινώσεις ο καθένας δεξιά και αριστερά. Και όσο για τη δομή, κυρία Δουλγεράκη, που βλέπουμε τώρα ότι υπάρχουν αντιδράσεις και από την περιοχή των Χανιών και δικαίως υπάρχουν, και αντιδράσεις από την άλλη πλευρά της Ανατολική Κρήτη και δικαίως υπάρχουν, και δικαίως υπάρχουν και το Ηράκλειο. Εδώ και τρία χρόνια συζητάμε για το θέμα των μεταναστών. Συζητάμε ότι θα αυξηθούν οι ροές. Έγινε, αν θυμάστε πολύ καλά, η πρώτη συνάντηση, η πρώτη σύσκεψη εδώ στην περιφέρεια Κρήτης τότε επί Κερίδη. Συζητήσαμε και παραμείναν στη συζήτηση εκείνη της τότε ημέρας. Φτάσαμε λοιπόν σήμερα να έχουμε αλλάξει 4 υπουργούς μετανάστευσης. Ο πρώτος υπουργός ήταν ο κύριος Χεδής, όπου και επικέφθηκε και τη Γάβρο, γιατί εκείνη την περίοδο ήταν οι περισσότερες ροές από την περιοχή του νομού Χανιών και ιδιαίτερα στη Γάβρο. Μετά άλλαξε ο Βορύδης, συγγνώμη, ήρθε ο Παναγιωτόπουλος, κύριος Παναγιωτόπουλος, και μετά τον κύριο Παναγιωτόπουλο ήρθε ο κύριος Βορύδης, και μετά τον κύριο Βορύδη ήρθε ο κύριος Πλεύρης. Εδώ λοιπόν βρισκόμαστε σήμερα με την πλάτη στον τοίχο, βρισκόμαστε στο ΚΕΠΕΝΤΕ και δεν έχει δοθεί η λύση της προσωρινής δομής φιλοξενίας εδώ πέρα στο Ηράκλειο. Και για ποιο λόγο πιστεύω ότι έχει γίνει αυτό που έχει συμβεί σήμερα? Διότι δεν βάλανε μια συζήτηση στο τραπέζι από την αρχή, να κάτσουν με διαβούλευση, με προτάσεις, με επιχειρήματα και να αποφασίσουν συνολικά όλοι μαζί πού πρέπει να βρίσκεται η δομή. Βλέπουμε και παρακολουθούμε τις εξελίξεις όλο το προηγούμενο διάστημα. Όπου όταν πάει να προκριθεί ένα μέρος, υπάρχουν αντιδράσεις τοπικά από την κοινωνία και αμέσως λοιπόν τα δημοτικά συμβούλια ή η τοπική κοινωνία εκεί πέρα και αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων είναι ομόφωνες να μην γίνει η δομή εκεί πέρα. Γιατί και σήμερα που μιλάμε, κυρία Δουλγεράκη, η δομή που έχει προκριθεί στους αθανάτους, υπάρχει ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου ομόφωνο να μην γίνει δομή εκεί. Με τα επιχειρήματα που έχουν φέρει και οι κάτοικοι από την περιοχή. Το ίδιο ψήφισμα υπήρχε και με τη δομή την προηγούμενη που είχε προκριθεί στις Μαλάδες. Τελικά εδώ πέρα τι πρέπει να κάνουμε και τι πρέπει να γίνει? Πρέπει λοιπόν, όπως είπα από την αρχή, να μπει σε μια βάση η συζήτηση και να έρθει και ένα αποτέλεσμα που πρέπει να έχουμε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει.
0: Ξέρετε, μισό λεπτό. επειδή είσαστε και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ως Δημοτικός Σύμβουλος, με την παράταξη Ηράκλειου Υπόλοιμες του και επικεφαλής τον κύριο Μιχάλη Καραμαλάκη, και γι' αυτό τα αναφέρετε όλα αυτά, δηλαδή έχετε γνώση πραγματικά του τι γίνεται. Αυτό θέλω να πω για να μην παρεξηγηθώ. Εδώ, αν θέλουμε να το δούμε και λίγο διαφορετικά, υπάρχουν από την αρχή δύο πράγματα για τα οποία δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες κινήσεις. Το πρώτο είναι αυτό που είπατε, η δημόσια διαβούλευση. Μία δημόσια διαβούλευση επί της πραγματικότητας για το τι γίνεται με αυτό το θέμα, τι είναι αυτό που χρειαζόμαστε, αν το χρειαζόμαστε, πώς το χρειαζόμαστε, ποιες είναι εκείνες οι κινήσεις που θα έπρεπε να έχουν γίνει. Εδώ προτάξαμε και βάλαμε μέσα στα σωθικά μας και μέσα στην τοπική κοινωνία, την οποία χρησιμοποιήσαμε, πολιτικούς κοπέλους, πολιτικά οφίτσια, βοράς, νότος, ανατολή, δύση, και παίζεται ή παίχτηκε βουλευτικό παιχνίδι με επιρροές. Εμένα θα περάσει σε αυτή την περίπτωση, εσένα θα περάσει στην άλλη περίπτωση, βοράς, νότος, ανατολή, δύση και κυρίως βοράς, νότος. Από την άλλη, δεν έγιναν εκείνα τα βήματα τα οποία θα έπρεπε να έχουν γίνει σε ό,τι έχει να κάνει με τη φύλαξη σε ένα μεγάλο και ανοιχτό πεδίο. Σας ζητώ ένα συγγνώμη.
1: Παρακαλώ.
0: Αλλά καταλαβαίνετε τις βραχνάδες της φωνής. Εσείς ο ίδιος μας έχετε πει πόσο δύσκολα τα πράγματα είναι για τους λιμενικούς σε ένα μεγάλο θαλάσσιο ανοιχτό πεδίο. Πού είναι εκείνες οι περιπολίες, αν θέλετε, πού είναι εκείνη η φύλαξη που θα χρειαζόταν πριν φύγουν από τα χωρικά ύδατα της Λιβύης, πριν μπουν μέσα σε δικά μας, αν θέλετε, σε θαλάσσιο χώρο, πριν μπουν μέσα στο Κρητικό. Αμπέλι ξέφραγω όλη η ιστορία. Όταν έρχεται και σου ζητάει η Λέμβος και είναι δίπλα σου βοήθεια, και μόνο από την υποχρέωση που έχεις με βάση τις διεθνείς συνθήκες και ανθρωπιστικούς ρόλους, θα πας και θα τους διασώσεις. Τελεία, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό είναι το πρωτόκολλο, οι κανόνες ασφαλείας. Στο υγρό στοιχείο. Δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό όταν είναι κάποιο ναυαγό. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές, εμείς το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, οι λιμενικοί σήμερα, με όλο το φορτίο αυτή τη στιγμή και όλο το έργο που επιτελούν, όλη την πίεση που ασκείται, έχουμε και το άλλο ψυχικό θέμα, που είναι ότι υπάρχει σήμερα η κοινωνία, η μισή από τη μία πλευρά είναι εναντίον εμάς, γιατί λέτε, μας λένε ότι εσείς τους πνίγετε, και έχουμε και την άλλη μισή πλευρά που μας λένε εμάς τους λιμενικούς ταξιτζίδες, προδότες, εσείς έχετε ανοιχτά σύνορα, εσείς τους φέρνετε στην Ελλάδα. Μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Εμείς αυτή τη στιγμή εφαρμόζουμε ένα πρωτόκολλο. Όποιος άνθρωπος κινδυνεύει, οφείλουμε εμείς να τον διασώσουμε.
0: Σωστά.
1: Από εκεί και έπειτα, τα υπόλοιπα αυτά που λένε δεξιά και αριστερά ο καθένας, θα φροντίσει να λάβει γνώση και να ξέρει τι λέει. Και να προστατεύσει αυτή τη στιγμή πάνω απ' όλα τη χώρα μας, την πατρίδα μας και τα στελέχη του λιμενικού, που είναι οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή που βρίσκονται καθημερινά στο πεδίο, νυχθημερών, βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή τους, και από την άλλη έχει την πλευρά τη μία, τη δεξιά, και την πλευρά την άλλη, την αριστερά, να είναι εναντίον σου. Φτάνει πια αυτό το πράγμα. Φτάνει. Είμαστε αυτή τη στιγμή σε μία κρίση, την οποία πρέπει όλοι μαζί, συνταγμένα, οργανωμένα, να βρούμε τη λύση. Και αν θέλετε, κυρία Δουγεράκη, το έχω πει πάρα πολλές φορές, η λύση για αυτό το θέμα είναι πολιτική. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή του μεταναστευτικού δεν είναι μόνο εθνικό. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι ευρωπαϊκό. Αν δεν υπάρχει μια συντεταγμένη και οργανωμένη αυτή τη στιγμή κατάσταση από την Ευρώπη, σε συνεργασία με τις χώρες οι οποίες είναι σύνορα, πύλες εισόδου, όπου είδαμε και πρόσφατα το τι συνέβησε στην Ισπανία, νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα έχει σοβαρό πρόβλημα η Ευρώπη, όχι μόνο η Ελλάδα, γενικότερα όλη η Ευρώπη. Και είδαμε και τις εξελίξεις, βλέπουμε και πολιτικές εξελίξεις στην Ευρώπη, πώς ανεβαίνουν τα άκρα. Και τα άκρα ανεβαίνουν, κυρίως Δυράκη, λόγω των μεταναστών. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η αλήθεια. Και όχι μόνο ανεβαίνουν τα άκρα, όπως μου είπαν σε μια συζήτηση, έρχονται. Άρα λοιπόν, ας πάρουν μέτρα. Οι ευθύνες που έχουν οι πολιτικοί, αυτοί έχουν την ευθύνη.
0: Θα έρθω να συμφωνήσω ότι είναι ένα αμιγώς πολιτικό θέμα. Διότι αν είχαμε τηρήσει όλα αυτά τα οποία συζητάμε σε ό,τι έχει να κάνει κάτω με την Λιβύη, τόσα ταξίδια έχουν κάνει πάνω κάτω οι υπουργοί, υποτίθεται τόσες συμφωνίες έχουν υπογράψει, αλλά δυστυχώς είμαστε στο ίδιο θεατές. Εκείνο το οποίο είναι το πιο εύκολο να γίνει στην πολιτική του διέρη και βασίλευε πάντα για πολιτικά οφίτσια κλπ. Είναι αυτό που γίνεται αυτή την ώρα, χωρίς τη διαβούλευση που απαιτείται, να προχωράμε σε αποφάσεις και να βάζουμε μπροστά την τοπική κοινωνία, αντί να κάνουμε αυτό που θα έπρεπε να κάνουμε. Και δεν είναι μόνο αυτό, διότι εμείς μεταξύ μας προβλήματα, η αυτοδιοίκηση σε δεινή θέση, εσείς από τη Γόρτινα, αν θυμάμαι καλά, ζητούσατε από μόνοι σας λεωφορεία για να φύγουν, γιατί δεν υπήρχε η βοήθεια από το κεντρικό κράτος, η οικονομική. Δομές που δεν υπάρχουν, το διάβασα στο πρωτοσέλιδο εφημερίδας Νέα Κρήτη, τι γίνεται στην Ιεράπετρα, το πού πάνε οι άνθρωποι. Στην Αγιά παραπάνω οι άνθρωποι, διάβαζα τον συναδέλφο σας τις προηγούμενες ημέρες στην ανακοίνωση για το τι θα γίνει. Και από την άλλη, και πείτε μου πώς αυτό μπορεί να μεταφραστεί και πώς εγώ μπορώ να το εκλάβω. Τους παίρνουν τους ανθρώπους από εδώ. Είναι μετανάστες. Μισό λεπτό. Να το ολοκληρώσω και πείτε το. Τους παίρνουν από εδώ. Τους πάνε πού? Είτε στη Σάμο είτε στη Λέσβο. Με όλες τις αντιδράσεις που υπάρχουν εκεί από τους ανθρώπους. Και καλά κάνουν και υπάρχουν και εκεί αντιδράσεις. Και μετά, αφού τους ταυτοποιήσουν, τους παίρνουν και τους πάνε στην υπηρωτική Ελλάδα. Υπάρχει λογική για αυτή την ανεκολουρίδα που κάνουν μεταξύ Κρήτης, Σάμου, Ρόδου, αντί το πλοίο να φεύγει και να πηγαίνει προς συγκεκριμένους χώρους όπου μπορούν αυτοί οι άνθρωποι στη συνέχεια και μετά την ταυτοποίηση, αν έχουν τη δυνατότητα να μείνουν, μένουν, σε διαφορετική περίπτωση να γυρίσουν στην πατρίδα τους? Μπορείτε να μου πείτε τι γίνεται?
1: Λοιπόν, υπάρχει λογική για ποιο λόγο γίνεται και συμβαίνει αυτό. Διότι οι μετανάστες που έρχονται δεν είναι όλοι από συγκεκριμένη χώρα. Είναι από διαφορετικές χώρες. Άρα λοιπόν κάποιοι μετανάστες έχουν περισσότερες ελπίδες να πάρουν άσυλο με βάση το πρωτόκολλο. Άρα λοιπόν αυτοί οι οποίοι είναι κατηγορία Α1 κατηγορία θα πάνε αμέσως στη Μαλακάσα που έχουν περισσότερες πιθανότητες για να πάρουν άσυλο. Αυτοί που είναι κατηγορία 2 που υπάρχει πιθανότητα να επιστρέψουν πίσω στη χώρα τους πηγαίνουν στην υπηρετική χώρα. Διότι αυτή τη στιγμή με τις ροές που έχουμε και η Μαλακάσα που είναι το κέντρο και αυτή τη στιγμή στην υπηρετική χώρα περισσότεροι πάνε εκεί, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή από την πίεση που υπάρχει και τον κόσμο που πάει να ανταπεξέλθει. Και έτσι λοιπόν πηγαίνουν σε άλλα κέντρα τα οποία είχαν δημιουργηθεί τα προηγούμενα χρόνια στο Ανατολικό Αιγαίο με την κρίση του μεταναστευτικού του 2015-2016-2017 και γι' αυτό το λόγο γίνεται αυτή η ανεκουλουρίδα όπως την είπατε και αυτή τη στιγμή συνεχίζεται έτσι η κατάσταση. Εγώ θέλω να πω το εξής. Είπατε κάτι για το ότι υπάρχουν αντιδράσεις και από την Ανατολική Κρήτη και από τη Δυτική Κρήτη. Η Δυτική Κρήτη αυτή τη στιγμή υπάρχει εκεί πέρα μια δομή η οποία έχει και σύνορο φύλακες, προσέξτε. Εκεί φυλούν, κάνουν μέτρα ασφαλείας και σύνορο φύλακες. Έχει ενισχυθεί λοιπόν με πολύ περισσότερο κόσμο η Δυτική Κρήτη. Υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές εκεί αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ καλύτερες συνθήκες εκεί. Κατανοητό και σεβαστό ότι πιέζονται με το γεγονός ότι οι περισσότεροι πλέον είναι από την πλευρά, μεταφέρονται στην πλευρά εκείνη, γιατί έχουμε τώρα και στην Ιεράπετρα και στο Ηράκλειο πολύ περισσότερους και πάνε όλοι εκεί. Γιατί εδώ πέρα, κυρία Ντουργεράκη, δεν μπορείς να φιλοξενήσεις πάνω από 300-350 ανθρώπους. Δεν υπάρχουν υποδομές, δεν υπάρχουν καταστάσεις. Το ίδιο συμβαίνει και στην Ανατολική Κρήτη. Άρα λοιπόν ξαναγυρίζουμε πίσω και λέμε ότι εδώ και 3-4 χρόνια συζητάμε για το μεταναστευτικό, συζητάμε για τη δομή που έπρεπε να έχει γίνει εδώ πέρα στο Ηράκλειο, γιατί καλός ή κακός αυτή τη στιγμή μια δομή υπάρχει στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου και συγκεκριμένα στο λιμάνι. Είναι μια δομή προσωρινή. Μην κρυβόμαστε. Δεν είναι δομή αυτό. Πού τους πάμε τώρα 3 χρόνια? Εκεί τους έχουμε. Αλλά όχι με τις κατάλληλες υποδομές. Εγώ θα σας πω κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Και τι είναι σημαντικό αυτή τη στιγμή για τα στοιχεία που καταγράφεται, κύριε Γεράκη. Και θα σας πω, ξεκινώντας, θα μιλήσω για το μήνα Σεπτέμβριο του 2024, πόσα περιστατικά και πόσους μετανάστες είχαμε. Προσέξτε. Ο μήνας λοιπόν Σεπτέμβριος του 2024 είχαμε 9 περιστατικά σε επίπεδο Κρήτης, θα μιλάμε πάντα, και 424 μετανάστες να φτάνουν στην Κρήτη. Φτάσαμε λοιπόν στο μήνα Σεπτέμβριο και στο σύνολο λοιπόν, για να τα λέμε όλα, και το σύνολο, συγγνώμη, το 2024 είχαμε 100 περιστατικά σε επίπεδο Κρήτης και 5.100 μετανάστες να φτάνουν στην Κρήτη. Φτάσαμε λοιπόν στο 2025 που ήταν το έτος ρεκόρ με πάνω από 350 περιστατικά και με 21.000 μετανάστες να φτάνουν στην Κρήτη, το 25. Και πάμε στο μήνα του 25 Σεπτέμβριο σε σχέση με το 24. Ο μήνας λοιπόν Σεπτέμβριος του 25 είχε 38 περιστατικά και 1.891 ανθρώπους να φτάνουν στην Κρήτη.
0: Πόσα περιστατικά, πόσα περιστατικά, 38 είπατε?
1: 38 περιστατικά και 1.891 μετανάστες να φτάνουν στην Κρήτη. Φτάσαμε λοιπόν στο 2026 σήμερα που μιλάμε και όλες τις συζητήσεις που έχουμε κάνει όλα τα προηγούμενα διαστήματα που μιλάμε για το μεταναστευτικό. Εδώ και δύο χρόνια. Φτάσαμε λοιπόν, πάμε στο τρίτο έτος. Φτάσαμε λοιπόν στο 2026. Προσέξτε, ο Σεπτέμβριος του 2026 που σήμερα έχει 18 νομίζω.
0: 18, ναι.
1: 18. Σήμερα λοιπόν 18 Σεπτεμβρίου του 2026 έχουμε 52 περιστατικά σε επίπεδο Κρήτης και 2.418 μετανάστες. Προσέξτε τη διαφορά. Έχουμε περισσότερα περιστατικά αυτή τη στιγμή, έχουμε περισσότερους μετανάστες μέχρι 18 του μήνα που είμαστε σήμερα. Φανταστείτε, έχουμε περάσει το μισό σε τρεις ημέρες του μήνα. Έχουμε 527 άτομα περισσότερα με τον προηγούμενο μήνα, συγγνώμη, το προηγούμενο έτος, το Σεπτέμβριο. Mm-hmm. Έχουμε δηλαδή 527 ανθρώπους να έχουν φτάσει. Φανταστείτε ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε καλοκαιρία. Βλέπετε και παρακολουθούμε όλοι ότι όμιλης έχουμε καλό καιρό. Η μία βάρκα φτάνει μετά την άλλη.
0: Και αν θυμάμαι, καλά, συνολικά μέχρι σήμερα, από την αρχή του χρόνου, δηλαδή 2026, πρέπει να είναι πάνω από 15.000, έτσι δεν είναι?
1: Από τις αρχές λοιπόν του 2026 μέχρι σήμερα έχουμε 15.744 μετανάστες να φτάνουν στην Κρήτη.
0: Μάλιστα.
1: Όπως πάμε αυτή τη στιγμή, το ρυθμό που πάμε και με τα περιστατικά που έχουμε, νομίζω ότι θα ξεπεράσουμε πολύ το περσινό νούμερο που λέγαμε ότι ήταν
0: 21.000, αλήθεια.
1: Και σπάσαμε το φράγμα των 20.000. Φοβάμαι πάρα πολύ, γιατί πέρυσι είχαμε πάρα πολλές ροές από το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο. Δηλαδή φέτος βλέπουμε ότι από τον Αύγουστο και έπειτα, από τον Αύγουστο έπειτα να είναι οι ροές πολύ περισσότερες. Να προσθέσουμε κάτι που είναι πολύ σημαντικό σε όλα αυτά τα στοιχεία. Ότι φέτος, κύριε Δουλειαράκη, σε σχέση με το προηγούμενο έτος, έχουμε πολύ περισσότερα περιστατικά. Δηλαδή φτάνουν μικρότερου μεγέθους σκάφη, με λιγότερο αριθμό μεταναστών, αλλά πολύ περισσότερα σκάφη. Περισσότερες βάρκες έχουμε. Αυτό με τι συνεπάγεται? Με περισσότερες ώρες περιπολίας, με περισσότερο κόσμο να διαχειριστεί τα περιστατικά και περισσότερη πίεση. Γιατί είναι διαφορετικά να διαχειριστείς ένα περιστατικό το οποίο έχει 300 άτομα, όπως είδαμε και περιστατικά πέρυσι, βάρκες, σκάφη, αλλιευτικά να φτάνουν με 519 άτομα, όλους μαζί, ένα σκάφος, και τώρα να έχεις, ας πούμε, βάρκες με 38, με 45, το πολύ μέχρι 70 να βλέπεις τις βάρκες να φτάνουν. Βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ πέρα αυτή τη στιγμή αυξάνονται, ξανά το λέω, τα περιστατικά περισσότερα. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή είναι και περισσότερος πέρυσι, άρα λοιπόν μεγαλώνει ακόμη περισσότερο το έργο μας, αυξάνεται ακόμη περισσότερο, και εδώ έρχομαι να προσθέσω και να πω το εξής. Ξανά το λέω, κάνω έκκληση για ενίσχυση της υπηρεσίας του λιμενικού στην Κρήτη. Όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, τα στελέχη μας έχουν εξαντληθεί, υπερβάλλουν εαυτό καθημερινά. Θα σας πω ότι τα σκάφη του λιμενικού που επιχειρούν αυτή τη στιγμή στην Κρήτη δουλεύουν, εργάζονται με μονά πληρώματα, σε αντίθεση με το Ανατολικό Αιγαίο όπου έχουν τριπλά πληρώματα, τρεις βάρδιες, 24 ώρες κάθε βάρδια, και εμείς αυτή τη στιγμή διαχειριζόμαστε μια κατάσταση η οποία, όπως σας είπα και με τα στοιχεία που εμείς αυτή τη στιγμή καταγράφουμε, είμαστε η πύλη εδρεωμένη εισόδου αυτή τη στιγμή μεταναστών στην Ελλάδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Από εκεί και έπειτα πρέπει αυτοί που έχουν την ευθύνη να φροντίσουν να διαχειριστούν την κατάσταση για να μην έχουμε το επόμενο διάστημα και οποιοδήποτε πρόβλημα που μπορεί να προκύψει μέσα από αυτήν την κατάσταση.
0: Πληρώματα τα οποία εξακολουθούν να είναι μονά, και πέρυσι τα ίδια λέγατε, αλλά να που και φέτος τα ίδια λέτε. Προσωπικό το οποίο θέλει ενίσχυση, μέσα τα οποία θέλουν ενίσχυση, πολιτική παρέμβαση, ένα θέμα το οποίο δεν κλείνει. Και να σας πω κάτι, εδώ με όλα αυτά τα οποία μας λέτε, δεν μιλάμε πραγματικά για διαχείριση, μιλάμε για αδιέξοδο, κύριε Σφακιανάκη.
1: Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι, Γιάννη Δουγεράκη, γιατί προσέξτε, είμαι και ο άνθρωπος που το έχω σηκώσει περισσότερο από όλους αυτή τη στιγμή το μεταναστευτικό πολλές φορές, και από την ιδιότητα του στελέχους του λιμενικού που είναι το κύριο επάγγελμα για μένα αυτή τη στιγμή και είμαι ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκομαι στο πεδίο καθημερινά και βλέπω τι συμβαίνει πραγματικά και βλέπω την αγωνία που υπάρχει στα μάτια των συναδέλφων μου, βλέπω την εξάντληση του προσωπικού, έχουμε κουραστεί και προσέξτε, έχω κουράσει κι εγώ σαν άνθρωπος την κοινωνία να βρίσκομαι στα μέσα καθημερινά και να μιλάω για τα αυτονόητα. Ξέρετε κάτι, να τον πάλι, αυτό τι θέλει, προβολή. Έχω κουράσει και κουράζομαι κι εγώ και ο ίδιος για πράγματα αυτονόητα. Γιατί το έχω πει πάρα πολλές φορές και συγγνώμη για το ύφος μου, το μεταναστευτικό δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Το έχουμε διαχειριστεί σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα τα προηγούμενα χρόνια. Είναι μια κρίση η οποία την έχουμε περάσει ξανά και βλέπουμε εδώ πέρα στην Κρήτη να τη διαχειρίζουμε με διαφορετικό τρόπο. Εμείς δεν ζητάμε κάτι περισσότερο, κάτι λιγότερο. Ίδια αντιμετώπιση, ίδια διαχείριση. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι εμείς ζητάμε ενίσχυση εκπεριτροπής ανά μήνα, όπως γινόταν στο Ανατολικό Αιγαίο την περίοδο εκείνη που ήταν αυτή η κρίση του μεταναστευτικού. Το ίδιο ζητάμε και εμείς εδώ στην Κρήτη. Δεν ζητάμε κάτι περισσότερο. Ούτε κάτι λιγότερο. Ίδια αντιμετώπιση. Αυτό φτάνει πια. Έχουμε κουράσει, έχουμε κουραστεί. Τι να κάνουμε άλλο. Έχουμε αγανακτήσει. Οι συνάδελφοι μου πάω στο χώρο εκεί αυτή τη στιγμή, όπου κάνουμε εκεί μέτρα ασφαλείας. Το παλιό ψυγείο, καλό και μέσα από την εκπομπή σας. Οποιοδήποτε πολίτη του Ηρακλείου να έρθει και να μπει εκεί στο χώρο. Και δεν δίστασα ποτέ και θα δίστασα να λέω ότι είναι υγειονομική βόμβα. Κάνουμε το σταυρό μας κάθε μέρα που δεν έχει προκύψει το οτιδήποτε για κάποιον συνάδελφο εκεί. Δηλαδή, τι πρέπει να γίνει πια, να κατανοήσουν αυτοί οι άνθρωποι ότι εδώ αυτή τη στιγμή πρέπει να βρεθεί λύση. Και να βρεθεί λύση χθες.
0: Μάλιστα. Δεν έχω τι να πω. Άλλο. Κρατάω αυτές τις δικές σας τις αναφορές. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτές τις κουβέντες.
1: Καλή σας μέρα και συγγνώμη, κύριε Διδάκη, ξανά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλημέρα σας, κύριε Σφακενάκη.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 984
3: Delta Cteo Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
4: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Cteo Auto Vision.
3: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Cteo Auto Vision.
4: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Cteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
3: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
5: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
6: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
5: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
6: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
3: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
6: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
3: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
6: Και στο lithi.gr. Απολαύστε το ταξίδι και τον προορισμό με το KP Golden Tours.
3: 10 με 13 Ιουλίου, μαγευτική απόδραση στα Κύθυρα, μόνο με 285 ευρώ το άτομο. Κυριακή 5 Ιουλίου, Γραμβούσα Μπάλος, μόνο με 60 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η κρουαζιέρα. Και Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, ημερήσιες εκδρομές στη Μήλο, στο πιο εντυπωσιακό νησί των Κυκλάδων, μόνο με 110 ευρώ.
6: KP Golden Tours. Απολαύστε μοναδικές εκδρομές και φυσικά πολλές ημερήσιες εντός Κρήτης. Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων, επισκεφτείτε το kpgoldentours.gr ή καλέστε στο 28 910 29 796.
7: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
8: Συμμόνωση μου, άρε ζήνωνα.
9: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα, έλα στο Ζήνωνα.
10: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε γάλα Δέλτα Μίλκ, πλήρες ή ελαφρύ 1,5 λίτρο, μόνο 2 ευρώ και 39 λεπτά. Δημητριακά Nesquik με σοκολάτα 330 γραμμάρια, μόνο 2 ευρώ και 19 λεπτά. Μερέντα Φουντουκιού 1 κιλό, μόνο 4 ευρώ και 99 λεπτά. Τυρί Μίλνερ ημίσκληρο, μόνο 8 ευρώ και 15 λεπτά το κιλό. Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός.
11: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
12: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
13: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
14: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: Ο Υπουργός Υγείας ο Άδωνης Γεωργιάδης, από ό,τι βλέπω σήμερα, εξάφνιασε όλο τον κόσμο. Έδωσε μια συνέντευξη στην ΕΡΤ και μια έκτακτη συνέντευξη για να παρουσιάσει ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο θα ελέγχει τα ιδιωτικά ιατρία. Θα παρουσιάσουμε το εργαλείο που φτιάξαμε σε ταχύτητα DT, για να μπορούμε να δώσουμε στους πολίτες τη δυνατότητα να ελέγχουν οι ίδιοι την άδεια λειτουργίας ενός ιδιωτικού ιατρίου πριν το επισκεφθούν, είπε αρχικά ο κύριος Γεωργιάδης. Πιστεύουμε ότι η χρήση της πληροφορίας από τους ίδιους τους ασθενείς είναι πολύ πιο αποτελεσματικό μέσω ελέγχου από οποιοδήποτε μηχανισμό, καθώς ό,τι μηχανισμό και να φτιάξεις, το να μπορείς να ελέγχεις 245.000 ιατρία είναι παντελώς αδύνατο, δεν είναι εφικτό τεχνικά, είπε. Εξήγησε ότι με το συγκεκριμένο σύστημα ο πολίτης θα μπορεί να βλέπει από το κινητό του και πριν αποφασίσει να προβεί σε μια ιατρική πράξη, αν το ιατρείο στο οποίο βρίσκεσαι μπορεί να κάνει αυτή την ιατρική πράξη και όχι ή όχι, και φυσικά θα μπορεί να κάνει και τη σχετική καταγγελία αν δει κάτι περίεργο. Επίσης, λέει, οι AI agents που έχουν λάβει, που έχουν βάλει, ψάχνουν όλο το διαδίκτυο για να βρουν παραπλανητικές διαφημίσεις και να μπορούμε να προχωρούμε σε καταγγελίες εμείς. Απαντώντας σε ερώτηση και αναφερόμενο στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, είπε ότι ο πολίτης μπορεί να πληκτρολογήσει το όνομα και τη διεύθυνση του γιατρού και το σύστημα πλέον θα δείχνει και την άδεια του γιατρού, δηλαδή μπορεί να είναι οδός Καρνεάδου, μπορεί να είναι οδός Θησαία, μπορεί να είναι οποιαδήποτε οδός που βρίσκεται το ιατρείο. Η άδεια, λέει, που θα έχει, που έχει δίπλα, θα γράφει ιατρικές πράξεις, μπορεί να κάνει ποιες ιατρικές πράξεις μπορεί να κάνει το συγκεκριμένο ιατρείο με αυτή την άδεια την οποία διαθέτει, και βέβαια στο μεγάλο ζητούμενο και στο μικρό και στο μεγάλο κάδρο θα είναι αν μπορεί να κάνει ή όχι πλασμαφαίρεση. Έτσι, λέει, θα καταλαβαίνεις ότι την κάνεις από μόνη της και θα μπορείς να τη ρωτήσεις, έχετε άδεια για πλασμαφαίρεση, πώς θα το κάνετε, θα μπορεί να πονηρευτεί εν πάση περιπτώσει ο πολίτης. Χρειάζεται κάποια δουλειά από τον πολίτη, δεν αντιλέγω, δεν είναι μόνο το κράτος να είναι δίπλα και να σε πηγαίνει χεράκι χεράκι, γιατί δεν μπορεί να το κάνει αυτό το κράτος, αλλά το κράτος μπορεί να σου παράσχει την αξιόπιστη πληροφορία στον πρώτο χρόνο. Παίρνω το αρχικό κείμενο και αυτό το οποίο ανέβηκε πριν από λίγο με αυτά τα οποία είπε ο κύριος Γεωργιάδης και σας το δίνω. Τα υπόλοιπα για το πώς τα είπε, πότε τα είπε, γιατί τα είπε κλπ. Τώρα, τι να πω, κάτω από τις λέξεις που ακούσατε ή τις λέξεις που θα διαβάσετε ή τα κείμενα που διαβάσατε και θα διαβάσετε, διαβάστε λίγο κάτω από τις λέξεις, βάλτε το μυαλό σας εκεί, μπορεί να θυμηθεί λίγα περισσότερα πράγματα για να ξέρουμε και τι ακριβώς γίνεται και πώς γίνεται. Δεν θα κάνω κανένα άλλο σχόλιο από την δική μου την πλευρά. Καλημερίζω τον κύριο Νίκο Μπεντζίνη από τον Σύλλογο Πολιτικών Συνταξιούχων. Καλημέρα, κύριε Μπεντζίνη, τι κάνετε?
1: Καλή σας μέρα, καλά, καλά.
0: Διάβαζα τις προηγούμενες μέρες με βάση και τις δικές σας τις ανακοινώσεις και του Συλλόγου ότι ετοιμάζεται

0: στο σήμερα για να μπορούν και αύριο να το έχουν όλοι οι συναδελφοί σας οι συνταξιούχοι?
1: Να ζητήσω συγγνώμη, δεν αντέχω. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο στην προηγούμενη είδηση που αναφέρατε.
0: Εγώ δεν θα κάνω. Εσείς άμα θέλετε να κάνετε, κάνετε.
1: Που συνδέεται με την ερώτησή σας. Ουσιαστικά τι μας είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Πάλι το πέρασε στην προσωπική ευθύνη του πολίτη. Όταν συμβαίνει κάτι, ένα κακό, ένα θάνατος, ένα τρομερό ατύχημα ή δυστύχημα σε κάποιο ιατρείο, ας πούμε, φταίει ο πολίτης που δεν ήλεγξε αν ο γιατρός. Εδώ είναι περίπτερο πας να ανοίξεις και θες 17 φακέλους με χαρτιά και συνεχείς ελέγχους. Δηλαδή τα ιατρία θα τα ελέγχει ο τελικός αποδέχτης, ο γέροντας των 75-80 χρόνων που βλέπει ένα ιατρείο στη γειτονιά του και προσέρχεται σε αυτό γιατί θεωρεί ότι έχει τις νόμιμες άδειες. Έτσι δεν είναι για να ανοίξει ένα ιατρείο. Μπορώ να ανοίξω εγώ ιατρείο ξαφνικά? Ένα ερώτημα. Το ίδιο συμβαίνει και τις μονάδες διαβίωσης, για να το συνδέσω κύριε Δουλγεράκη. Όταν συμβεί κάτι, θυμάστε τα τραγικά γεγονότα στο γυροκομείο των Χανίων. Θυμάστε τις ειδήσεις στην Αθήνα που φιλοξενούνταν γέροντες σε διαμερίσματα πολυκατοικίας. Γνωρίζετε πριν από λίγες μέρες εδώ στο Ηράκλειο ένα τραγικό γεγονός ενός πνιγμού μιας φιλοξενούμενης σε μια μονάδα. Όταν λοιπόν συμβαίνει κάτι, τότε έρχεται στην επικαιρότητα το θέμα. Εμείς αυτό το θέμα των μονάδων διαβίωσης ηλικιωμένων το ψάχνουμε πάνω από ένα χρόνο. Ειλικρινά, πήγαμε στις κοινωνικές υπηρεσίες, στις περιφέρειες που έχουν κατά τον νόμο την αρμοδιότητα και τη φροντίδα να ελέγχουν αυτές τις δομές. Διαβάσαμε πισταμένως τα ΦΕΚ που προβλέπουν ότι για τόσα άτομα πρέπει να είναι τόσα τετραγωνικά, αυτές σε ξενοδοχειακές υποδομές θα πρέπει να υπάρχουν. Όλα αυτά τα ζητήματα. Επικοινωνήσαμε με αρμοδίους, επικοινωνήσαμε και με επιστήμονες να δούμε τι συμβαίνει στον άλλο κόσμο. Γιατί το ζητούμενο δεν είναι να περιγράψουμε την πραγματικότητα, δεν είμαστε δημοσιογράφοι εμείς. Βλέπουμε την κατάσταση που υπάρχει, η οποία δεν είναι ιδανική, να μην γελιόμαστε. Και εδώ δεν θέλω να μηδενίζω, κύριε Δουλειράκη. Υπάρχουν και καλοί οίκοι ευγυρίες, όπως τους λέμε, υπάρχουν και καλές μονάδες φροντίδας διαβίωσης ηλικιωμένων, υπάρχουν όμως και μονάδες που είναι στα όρια. Επάνω εκεί λοιπόν θέλουμε να ανοίξουμε ένα διάλογο, να το φέρουμε στην επικαιρότητα. Και έχουμε καλέσει και τον Περιφερειάρχη και τον υπεύθυνο Αντιπεριφερειάρχη και τον Δήμαρχο Ρεφλίου και την Αντιδήμαρχο Κοινωνικών Υποθέσεων, γιατί αυτά τα ζητήματα δεν είναι μόνο ζητήματα, όπως είπατε εσείς, ενός κρατικού μηχανισμού που βρίσκεται στην Αθήνα, είναι και ζητήματα τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι και ζητήματα της ίδιας της κοινωνίας. Γιατί ο γέροντας της διπλανής πόρτας θα φιλοξενηθεί σε αυτό, ο πατέρας μου, η μητέρα μου, ίσως και εγώ κάποια στιγμή. Άρα λοιπόν ο πρώτος στόχος είναι να ανοίξουμε το διάλογο, τι συμβαίνει, ποια είναι η πραγματικότητα σήμερα. Και ο δεύτερος λόγος είναι να δούμε τι γίνεται στις άλλες χώρες της Ευρώπης και στην Αμερική, να μην ξανανακαλύψουμε την Αμερική. Λειτουργούν άλλα συστήματα εκεί επί δεκαετίες, κύριε Δουλγεράκη, και είναι επιτυχημένα. Γιατί στη χώρα μας να φέρουμε πάντα τα αρνητικά, ας πούμε? Μπορούμε να φέρουμε και τέτοιες καλές πρακτικές που έχουν δοκιμαστεί, έχουν πετύχει, προσαρμοζόμενες βέβαια στις συνθήκες τις δικές μας. Άρα οι δύο στόχοι μας είναι πρώτον να φέρουμε στην επικαιρότητα και να ανοίξει κουβέντα για τις μονάδες διαβίωσης των ηλικιωμένων και δεύτερον να προτάξουμε να αναφέρουμε το όραμά μας.
0: Το όραμά σας ποιο είναι? Δημόσιες δομές για να μπορούν, όπως ακούω συχνά πυκνά από τους συνταξιούχους, έτσι ώστε να μπορεί κάποιος ο οποίος έχει και τη σύνταξη, αν θέλετε επίδομα, να διαβεί με αξιοπρέπεια? Ποιο είναι αυτό το όραμα?
1: Όχι, δεν διεκδικούμε απλώς περισσότερα, ίσως και δημόσια και ίσως καλύτερες μονάδες. Παλεύουμε για ένα διαφορετικό μοντέλο ζωής. Είναι σημαντικό για μας ο ηλικιωμένος πρώτα απ' όλα να παραμένει σπίτι του όσο είναι δυνατόν. Έχοντας όμως ένα δίχτυ προστασίας. Γνωρίζετε ότι υφίσταται κάποιο τέτοιο δίχτυ. Η φροντίδα στο σπίτι, η ημερήσια φροντίδα κλπ. Όμως δεν φτάνει. Χρειάζεται να περιβάλλεται από ένα δίχτυ προστασίας για να παραμένει στο σπίτι όσο είναι δυνατόν. Γιατί περιπτώσεις πραγματικά που χρήζουν άλλων ειδικοτήτων κλπ. Μιλάμε για άνοιες, μιλάμε για τέτοια ζητήματα σοβαρά κλπ. Αυτές οι μονάδες που θα δημιουργηθούν ή που υφίστανται θα πρέπει να ελέγχονται σχεδόν καθημερινά και να φροντίζουν το ώστε η ζωή αυτού του ανθρώπου που είναι εκεί μέσα να μην είναι μια αποθήκη ψυχών. Να είναι ένα ίδρυμα, να είναι μια μονάδα ανοιχτή όσο είναι δυνατόν που να μπορεί να προσφέρει σε αυτόν. Άρα λοιπόν το όραμά μας δεν είναι. Είναι το εξής. Να μπορεί ο ηλικιωμένος να παραμένει στο σπίτι όσο είναι δυνατόν. Ασφαλές όμως σπίτι με βοήθεια και υπηρεσίες κατοίκων. Κοινοτικές δομές μέσα στη γειτονιά.

0: από τους Δήμους, κέντρα ημέρας, κοινωνική φροντίδα, δραστηριότητες, πολιτισμό, πρόληψη, ο ηλικιωμένος κυρία Δουλγεράκη δεν είναι να τον ασφαλίσω σε ένα σπίτι και να του δίνω τα φαρμακά του μόνο. Έχει και κοινωνικές ανάγκες, έχει ανάγκη πολιτισμού, έχει ανάγκη πρόληψης. Διαγενειακές δομές, όπου ηλικιωμένοι, νεότερα ζευγάρια κλπ. Οικογένειες συναντιούνται, συνεργάζονται και μοιράζονται δραστηριότητες. Μικρές μονάδες στις γειτονιές. Δεν θέλουμε αυτές τις τεράστιες μονάδες που φιλοξενούν 200-300 ανθρώπους, που καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι να περιποιηθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Να μοιάζει λοιπόν η μονάδα με γειτονιά και λιγότερο μη ίδρυμα. Και το όγραμμά μας βέβαια είναι κάποιες συνεργατικές και αυτοδιαχειριζόμενες μορφές κατοίκησης, όπου ήδη κάτι θα συμμετέχουν στη λειτουργία. Όλα αυτά που σας ανέφερα δεν είναι ένα ουτοπικό όραμα. Ήδη λειτουργούν σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Λειτουργούν με ευθύνη της τοπικής αυτοδιοίκησης, με συνεργασία ιδιωτών και δημόσιου, με συνεργασία της κεντρικής εξουσίας. Άρα λοιπόν, το όραμά μας είναι υπαρκτό, δεν πιστεύω ότι θα πραγματοποιηθεί τον επόμενο μήνα, το φέρνουμε όμως στο τραπέζι της συζήτησης. Θέλουμε, αν θέλετε, να σπρώξουμε, να δώσουμε τη δυνατότητα και στην τοπική αυτοδιοίκηση, είτε είναι σε πρώτο βαθμό είτε σε δεύτερο, να αναλάβει τις ευθύνες της. Υπάρχουν ευρωπαϊκά προγράμματα και κονδύλια που μπορούν να απευθυνθούν οι αρμόδιοι εκεί και να χρηματοδοτήσουν τέτοιες μονάδες. Τι χρειάζεται? Χρειάζονται άνθρωποι με όραμα που να δουν διαφορετικά αυτή την κατάσταση. Οι μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, διαβίωση ηλικιωμένων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, για Δουλγεράκη, θα έχετε φαντάζομαι και εσείς επισκεφτεί κάποιες, δεν είναι το ζητούμενο. Είναι ένα ξεπερασμένο μοντέλο που δεν λειτουργεί και δεν δίνει λύσεις στα προβλήματα των ηλικιωμένων.
1: Σας ακούω και νιώθω ότι πραγματικά είναι αυτό το όνειρο πολύ ουτοπικό. Ξέρετε για ποιο λόγο? Όχι γιατί δεν μπορούμε, αλλά γιατί δεν θέλουμε. Γιατί το μυαλό μας είναι αλλού. Γιατί έχουμε άλλα πράγματα κατά νου. Γιατί μέχρι σήμερα αυτή η τοπική αυτοδιοίκηση που θέλετε να έχει και εκείνη μέρος στην μεγάλη αυτή ευθύνη, να μην ξεχνάμε ότι μέχρι σήμερα δεν πήγαινε να κάνει ούτε τους ελέγχους που χρειαζόντουσαν ή που χρειάζονται. Ότι αυτό το οποίο σε οίκους εμπειρίας ή σε οίκους φιλοξενίας ηλικιωμένων ανθρώπων, αυτό που κυνηγάμε σήμερα είναι τελείως διαφορετικό. Ξέρουμε να επιβάλλουμε μόνο πρόστιμα σε ό,τι έχει να κάνει για την άδεια της λειτουργίας, για τα τετραγωνικά και μέχρι εκεί. Γι' αυτό σας είπα ότι έτσι στην αρχή ότι το θεωρώ ότι πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο για να είναι αληθινό, γιατί δεν υπάρχει κοινωνική πρόνοια, το ξέρετε.
0: Ακούω τις αιτιάσεις και τις ενστάσεις σας. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Όντως, οι υπηρεσίες που πρέπει να κάνουν τους ελέγχους είναι υποστελεχωμένες. Πήγαμε στις υπηρεσίες αυτές. Είναι υποστελεχωμένες. Δεν μπορούν να καλύψουν επαρκώς τους ελέγχους. Δεύτερον, υπάρχει λεγόμενη πίεση. Σου λέει ο ιδιοκτήτης: κλείστο μου, πάρε τους ηλικιωμένους, πού θα τους φιλοξενήσει? Δεν υπάρχει απάντηση στο ερώτημα. Είναι ένας έμεσος εκβιασμός. Άρα λοιπόν λέω, το όραμά μας αυτό δεν είναι τοπικό. Είναι πραγματικό, γιατί
1: μακάρι έχει εφαρμοστεί. Μακάρι να τα ακούσουνε, με αυτή την έννοια το λέω.
0: Το ζητούμενο ποιο είναι, να ανοίξει επιτέλους συζήτηση. Και εδώ σας ευχαριστώ ιδιαίτερα, γιατί μας φιλοξενείτε στο ραδιοφωνό σας και πραγματικά θα το ακούσουν 5-10 άνθρωποι. Να ανοίξει συζήτηση. Υπάρχουν γύρω μας άνθρωποι που πραγματικά ξέρετε την οικονομική κατάσταση των νέων ζευγαριών. Όταν πληρώνεται ο άλλος με 800-900 ευρώ και μένει σε ένα διάρρη, πόσο δύσκολο είναι να φιλοξενήσει τον γέροντα.
1: Όπως και των συνταξιούχων από την άλλη.
0: Ναι, δεν είναι ότι έχουν γίνει κακοί οι νέοι στην εποχή μας και δεν δέχονται να φιλοξενήσουν τους γέροντες γονείς τους. Είναι ανυπέρβλητες οι δυσκολίες. Εδώ λοιπόν εμείς τι λέμε? Ξεκινάμε από το απλό. Ενίσχυσε τη δομή, τις δομές, τις απαραίτητες, ούτως ώστε ο γέροντας ή η κυρία η γυραιά να μείνει σπίτι. Πώς? Με βοήθεια στο σπίτι. Όχι όμως με οχτάμινα, με μόνιμη πρόσληψη προσωπικού. Εδώ έρχεται ο Δήμος λοιπόν που λειτουργεί αυτά τα προγράμματα. Θα μπορεί να πιέσει ούτως ώστε να ενισχυθεί αυτό το πρόγραμμα που είναι πάρα πολύ καλό και πάρα πολύ λειτουργικό. Γιατί ο γέροντας βρίσκει τη βοήθεια στο σπίτι για τα φαρμακά του, για να κάνει μια πρώτη επικοινωνία με κάποιες υπηρεσίες κλπ. Άρα λοιπόν να ξεκινήσουμε από τα απλά, να ενισχύσουμε αυτό το δίχτυ προστασίας παραμένοντας οι υπερήλικες άνθρωποι που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν στο σπίτι τους. Δεύτερον, οι μικρές μονάδες. Εγώ δεν λέω να δημιουργήσουμε τεράστιες μονάδες των 300-400. Μπορείς να δημιουργήσουμε σε μια γειτονιά 4-5 ατόμων. Θα λύσει το πρόβλημα, θα μου πείτε. Όχι, δίνεις το παράδειγμα του διαφορετικού μοντέλου. Σε κάθε γειτονιά λοιπόν 4-5 καλύπτει ένα μεγάλο ποσοστό. Και εκεί έρχονται τα ευρωπαϊκά προγράμματα κλπ. Έρχεται η περιφέρεια, έρχεται το Δήμος, αν το επιθυμεί και έχει στόχο και έχει τέτοιο όραμα, να δημιουργήσει τα άλλα κέντρα που λέμε, που είναι ανοιχτά, που είναι συνεργατικά, όπου αποφασίζουν, συμμετέχουν στη λειτουργία τους κλπ. Τα παραδείγματα υπάρχουν, λειτουργούν γύρω μας. Το μόνο που μας λείπει, το είπατε και εσείς, είναι η θέληση, αλλά και εγώ προτείνω και κάτι άλλο, και η κοινωνική πίεση. Αν εμείς ως συνδικάτο, εσείς ως ΜΜΕ, οι τοπικοί φορείς, όλοι μας πιέσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, δεν είμαι θεροβάμονας, θεωρώ ότι μπορούν να γίνουν τα πρώτα βήματα. Την 5η λοιπόν, 24/9, ανοίγουμε αυτή τη συζήτηση. Έχουμε τον κύριο Λιονί, τον καθηγητή από το Πανεπιστήμιο, έχουμε την κυρία Μιχελή από το ΛΕΜΕΠΑ, έχουμε τον Αλέξη τον Καλέργη, που είναι διευθυντής στα Ιδρύματα Καλοκαιρινού, στη μονάδα που έχουν δημιουργήσει. Να δούμε πρώτα απ' όλα ποια είναι η πραγματικότητα, χωρίς να την ερωποιήσουμε, αλλά και χωρίς να τη δαιμονοποιήσουμε. Θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό. Δεν θέλω να βάλω στο ίδιο τσουβάλι τους πάντες. Ένα αυτό. Ποια είναι η πραγματικότητα σήμερα. Δεύτερον, τι συμβαίνει στις άλλες χώρες της Ευρώπης. Και τρίτον, να ανοίξει ο διάλογος με την τοπική αυτοδιοίκηση. Γι' αυτό τους καλέσαμε να έρθουν, να ακούσουν τις απόψεις τους, να δούμε και το όραμά τους τελικά ανάλυση συμβαδίζει με το δικό μας. Έχουν κάτι άλλο, μπορεί να κάνουμε εμείς λάθος. Να τους ακούσουμε. Εμείς λοιπόν, ως συνδικάτο των συνταξιούχων, πολιτικών συνταξιούχων, φέρνουμε στην επικαιρότητα το ζήτημα. Δεν περιμένουμε να γίνει κάτι τραγικό, δεν περιμένουμε θανάτους, δεν περιμένουμε βία στους ηλικιωμένους. Το φέρνουμε τώρα, σε νεκρό χρόνο. Και πάνω εκεί δεν θα σταματήσουμε όμως. Τα συμπεράσματα που θα βγουν από αυτή τη συνάντηση, ο σύλλογός μας θα τα δώσει επισήμως σε ένα, αν θέλετε, έγγραφο και στην περιφέρεια και στο Δήμο και στην κεντρική κυβέρνηση. Και από εκεί πέρα βέβαια ο καθένας αναλαμβάνει την ευθύνη του. Πάντως οι υπόσχεσεις που δίνουμε ως Σύλλογος Πολιτικών Συνταξίων δεν θα το αφήσουμε το ζήτημα. Είναι ψηλά στην ατζέντα μας για μας, γιατί απευθυνόμαστε σε ανθρώπους που πραγματικά έχουν και χρήζουν ανάγκης.
1: Δεν θα προσθέσω κάτι. Είναι μια πρώτη κουβέντα και είπαμε ότι ανοίγει αυτή η συζήτηση από εσάς. Θα τα ξαναπούμε λοιπόν. Σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, κυρία Δουλειράκη. Ευχαριστώ.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: 984. Η ώρα είναι 9:30.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
5: Δεν χρειάζονται όλοι οι μαθητές το ίδιο μονοπάτι. Χρειάζονται τη δική τους πορεία. Στην επιλογή, κάθε μαθητής είναι μοναδικός. Γιατί η γνώση γίνεται δύναμη όταν προσαρμόζεται στον άνθρωπο. Κέντρο ιδιαιτέρων μαθημάτων, επιλογή. 3 κτίρια, έμπειροι καθηγητές και ένα κλίμα που σε κάνει να θέλεις να έρχεσαι. Λεωφόρος Δημοκρατίας 4, Εθνομαρτύρων 28 Μεσαμπελιές, Γερονιμάκη 25 και στο επιλογή.edu.gr. Γιατί η μάθηση μπορεί να είναι επιλογή.
6: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
7: Θυμώνωσή μου. Άρε Ζήνωνα.
8: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα, έλα στο Ζήνωνα.
9: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
10: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
9: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
10: Σε καταλάχανα.
9: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
10: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
9: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
10: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
9: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
11: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
12: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν. Που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
13: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
14: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
15: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
14: Βεβαίως. Χοιρινή τηγανιά. Μόνο 5,89.
16: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: 984. Για να ξέρεις τι σου γίνεται.
1: Πάμε λοιπόν σε ένα άλλο θέμα. Σε ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με τη Γνωσό. Έχει να κάνει με μια μουσική παράσταση η οποία ανεβαίνει απόψε. Ερώτα εσύ, στην κεντρική αυλή του ανακτόρου της Γνωσού. Μια παράσταση η οποία θα φιλοξενήσει για πρώτη φορά ένα σύγχρονο μουσικό σχήμα με σολίστ Φωτεινή Δάρα και βέβαια μαζί με την κυρία Δάρα εκλεκτή μουσική, οι οποίοι θα παρουσιάσουν μια μουσική και ποιητική διαδρομή αφιερωμένη στη διαχρονική δύναμη του έρωτα και της γυναικείας φωνής. Σωστά μέχρι εδώ, κυρία Δάρα, καλημέρα σας.
17: Πάρα πολύ σωστά. Καλημέρα σας. Είναι μια ιδιαίτερη τιμή για μας το γεγονός ότι θα βρεθούμε στον ιερό χώρο της Γνωσού, στην κεντρική αυλή του Ανακτόρου. Μεγάλη τιμή για μας πραγματικά. Μαζί με τους μουσικούς μου, όπως είπατε, απόψε το βράδυ για να γιορτάσουμε αυτό το άνοιγμα της Γνωσού, θα έλεγα, γιατί είναι τόσο όμορφο να ανοίγουν οι αρχαιολογικοί χώροι, είναι τόσο όμορφο να αποκτούν ζωή με το να φιλοξενούν ανθρώπους, να ακούγονται μουσικές, να ακούγεται ποίηση, όπως θα κάνουμε απόψε το βράδυ.
1: Έχω πολλά να ρωτήσω, αλλά να πω πρωτίστως ότι η παράσταση εντάσσεται για εκείνους που ενδιαφέρονται στο πλαίσιο της παράλληλης δράσης «Γυναίκες, πολιτιστική κληρονομιά, δημιουργία» του Φεστιβάλ Κρήτη 2026, τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO, του Υπουργείου Πολιτισμού, της Γενικής Γραμματείας Ισότητας, όπως επίσης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και πάω αμέσως σε εκείνο το κυρίως θέμα. Να ρωτήσω, τι ήταν αυτό που σας έκανε να πείτε ναι, θέλω να κάνω αυτή την παράσταση στη Γνωσό?
17: Μα θα μπορούσε κανείς να πει όχι. Είναι, όπως είπα και στην αρχή, πραγματικά είμαι πολύ περήφανη ως Ελληνίδα που θα μπορέσω να βρεθώ μέσα σε αυτό το χώρο. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά τιμητικό για οποιοδήποτε καλλιτέχνη να βρεθεί εκεί. Το αντίθετο νομίζω ότι πρέπει κανείς να σκεφτεί, αν μπορούμε πραγματικά εμείς οι καλλιτέχνες να σταθούμε στο ύψος αυτών των χώρων Και αυτό θα προσπαθήσουμε να το καταφέρουμε μέσα από την ποίηση, τη διαχρονική ποίηση, μέσα από τους μεγάλους μας συνθέτες, μέσα από μια μουσική διαδρομή και διαδρομή έτσι, κατά κάποιο τρόπο ιστορική, αλλά όχι με την έννοια της ιστορίας, με την έννοια έτσι, περισσότερο ενός κειμένου που θα μας ταξιδεύει μέσα από την ιστορία της Αριάδνης, από την Κρήτη την Μινωική, από εκείνη την εποχή μέχρι την σημερινή Κρήτη, τη σημερινή Ελλάδα.
1: Πριν φτάσω στην Αριάδνη, αυτό που είπατε πριν από λίγο σημαίνει, ή να το μεταφράσω εγώ από τη δική μου την πλευρά έτσι, ότι όταν βρίσκεσαι μέσα σε ένα τέτοιο τόπο, όπως γεννιέται κάτι διαφορετικό, γιατί μιλάμε για την ένωση της μουσικής με αυτό το χώρο.
17: Ακριβώς. Η τέχνη, θα έλεγα γενικότερα, γεννιέται σίγουρα κάτι διαφορετικό. Βεβαίως γεννιέται κάτι διαφορετικό. Γεννιέται κάτι αυθεντικό σίγουρα, κάτι αληθινό, κάτι που συνδέει την ύπαρξή μας με τις ρίζες μας, με την εποχή έτσι που θαυμάζουμε και θυμόμαστε, και όταν επισκεπτόμαστε τους αρχαιολογικούς χώρους, έτσι, πώς να το πω, μας υποβάλλει σε ένα τεράστιο βαθμό, σε ένα μεγάλο βαθμό. Αυτό ακριβώς. Νομίζω ότι είναι από μόνο του κάτι το να είσαι μέσα σε ένα τέτοιο χώρο. Είναι από μόνο του κάτι.
1: Θα τολμούσα να ρωτήσω γιατί επιλέξατε την Αριάδνη ως κεντρική ηρωίδα. Τι σας συγκινεί προσωπικά στην ιστορία της? Βλέπετε ας πούμε την Αριάδνη περισσότερο ως μια γυναίκα που εγκαταλείφθηκε ή ως μια γυναίκα που τελικά ξαναβρήκε τον εαυτό της?
17: Και τα δύο. Ακριβώς αυτό με συγκινεί. Μια γυναίκα που εγκαταλείφθηκε, μια γυναίκα που κακοποιήθηκε και τελικά ξαναβρήκε τον εαυτό της. Μια γυναίκα που ερωτεύτηκε βαθιά και χαλάλισε μάλλον όλη της την ύπαρξη, την παρέδωσε στο Θησέα, παρατώντας πίσω, αφήνοντας πίσω την αδερφή της, τη μάνα της, ανθρώπους που αγαπούσε, αφήνοντας πίσω την ίδια την Κρήτη, την οποία υπεραγαπούσε. Και τελικά αυτό το τραγικό πρόσωπο μπόρεσε να βρει τον έρωτα μέσα από τον έρωτα που της εκφράστηκε από τον Θεό Διόνυσο. Και πόσο ωραίο είναι αυτό. Έτσι τελειώνει με μια έτσι ευχάριστη νότα η ιστορία μας, η παράστασή μας. Και δεν θα μπορούσα να μην διαλέξω την Αριάδνη και για έναν ακόμα λόγο. Γιατί μιλάμε για τις γυναίκες. Το φεστιβάλ είναι αφιερωμένο της περιφέρειας Κρήτης, αφιερωμένο στις γυναίκες. Και δει στα ανθρώπινα δικαιώματα, δηλαδή στα δικαιώματα των γυναικών ειδικότερα. Σε μια εποχή που η κακοποίηση, οι γυναικοκτονίες δεν έχουν σταματήσει, θα έλεγα, όχι απλά έχουν αυξηθεί, θα έπρεπε να έχουν σταματήσει. Και αντιθέτως βλέπεις ότι αυξάνονται, βλέπουμε ότι αυξάνονται. Νομίζω ότι μέσα από το πρόσωπο της Αριάδνης μπορούν πολλές γυναίκες να δουν τον εαυτό τους ή να δουν μια γυναίκα της διπλανής πόρτας που μπορεί να βιώνει όλο αυτό το τραγικό, όλη αυτή την τραγικότητα μιας σχέσης που έρχεται σε αδίαξου.
1: Με ιστορία μέσα από τα μάτια της ίδιας της γυναίκας, έτσι, και τη φωνή της ίδιας της γυναίκας.
17: Της μάνας, της κόρης, της αδελφής, του όποιου ρόλου μπορεί να έχει μια γυναίκα.
1: Τώρα, μία παράσταση και για τη γυναίκα, για τον όποιο ρόλο μπορεί να έχει η γυναίκα, μία παράσταση με το τίτλο ή τη θεματική «Έρωτα εσύ». Ένας τίτλος που θα μπορούσε να πει κάποιος ότι πηγαίνω από μόνος του πάρα πολλές με εικόνες. Τι είναι ο έρωτας, κυρία Δάρα, έχει αλλάξει την δική σας τη σχέση με την τέχνη, με τη ζωή σας μέσα σε αυτά τα χρόνια?
17: Ο έρωτας είναι η ίδια η τέχνη και η τέχνη είναι ο ίδιος έρωτας. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρξει, νομίζω, καλλιτεχνική δημιουργία αν δεν ερωτευτείς. Καταρχάς είμαστε ερωτευμένοι καλλιτέχνες με την ίδια μας τη δουλειά. Ζούμε αυτόν τον έρωτα καθημερινά. Αν πάψει αυτό το συναίσθημα, δεν μπορείς να δημιουργήσεις. Εγώ έχω αφιερώσει την πορεία μου σε τραγούδια τα οποία είναι αφιερωμένα πραγματικά. Εκφράζουν τον έρωτα, εκφράζουν την αγάπη, γιατί θεωρώ ότι είναι διαχρονικό συνέστημα. Οτιδήποτε και αν συμβεί στη ζωή μας, ο έρωτας, η αγάπη μένουν, δεν αλλάζουν. Γι' αυτό είναι κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Mm.
1: Εγώ κάνω διάφορες σκέψεις διαβάζοντας και βλέποντας ότι αυτό το ταξίδι σε αυτή την παράσταση έχει να προσφέρει πολλά και σε πάει από χρόνο σε χρόνο, σε μεταφέρει από συνέστημα σε συνέστημα, από ιστορία σε ιστορία. Όμηρος, Σαπφό, Σεφέρης, Καβάφης, Οδυσσέας Ηλίτης, Μίκης Θεοδωράκης, Γιάννης Πανός, Γιάννης Μαρκόπουλος, Μαμαγκάκης, Λέοναρντ Κοέν και άλλοι σημαντικοί. Ελπίζω να μην ξέχασα, ας πούμε, όλους αυτούς τους σημαντικούς δημιουργούς. Συναντιέται ουσιαστικά η ιστορία της μουσικής με την ιστορία της γνωσού. Τι ήταν αυτό που αναζητούσατε μέσα από αυτή τη συνάντηση τόσο διαφορετικών δημιουργών?
17: Καταρχάς θεωρώ ότι μέσα σε αυτούς τους χώρους μόνο πολύ σπουδαίοι και μεγάλοι δημιουργοί μπορούν να υπάρξουν. Δηλαδή ο λόγος του Ηλίτη, ο λόγος του Καβάφη, του Ομήρου, της Σαπφούς είναι και βέβαια και η μουσική όλων αυτών των μεγάλων συνθετών, του Θεοδωράκη, του Μαμαγκάκη, του Μαρκόπουλου, του Σπανού, του Λέοναρντ Κοέν. Εκεί νομίζω ότι αποκτά η μουσική τους και η ποίησή τους την πραγματική τους διάσταση αποκτούν. Γιατί ο χώρος είναι ένας χώρος που ευνοεί το να αναδειχθούν όλα αυτά. Εμείς αυτό που θα προσπαθήσουμε είναι να τα υπηρετήσουμε σωστά, να επικοινωνήσουμε σωστά με τον κόσμο και να αποκτήσουμε αυτή την πολυπόθητη έτσι, επαφή. Γιατί αυτό είναι που προσπαθούμε να κάνουμε, να έχουμε επαφή με τον κόσμο και να συμμετάσχει ο κόσμος και να διασκεδάσει, γιατί για μένα πρέπει να απενοχοποιηθεί η διασκέδαση. Μπορούμε να διασκεδάζουμε ακόμα και μέσα με ωραίο τρόπο, να ψυχαγωγούμαστε, ακόμα και μέσα σε αυτούς τους χώρους και έτσι παίρνουν ζωή αυτοί οι χώροι. Mm.
1: Τώρα, κυρία Δάρα, να σας θέσω ένα ερώτημα με δύο σκέλη. Αν μπορούσατε να αφήσετε μία μόνο φράση στην Αριάδνη ή σε κάθε γυναίκα που έχει αγαπήσει, έχει πονέσει ή έχει ξαναρχίσει και έχει ξαναρχίσει, το ένα είναι τι θα της λέγατε και το άλλο που πραγματικά μου προκαλεί έτσι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θα ήθελα να ακούσω την απάντηση, ποια φωτεινή θα ανέβει στη σκηνή της γνωσού και ποια φωτεινή, συγχωρήστε με για τον ενικό, θα φύγει, ναι, από εκεί?
17: Τώρα αυτό το τελευταίο είναι πάρα πολύ δυνατό. Μια φράση λοιπόν θα σας πω. Έντονο ερώτημα και δύσκολο για να απαντηθεί. Μια φράση θα σας πω για την Αριάδνη. Ακριβώς αυτή του έρωτα εσύ. Έρωτα εσύ με περισσολαβώνεις δύναμη. Μη δε όνομα, ποτέ μη δε αρετή, μπορεί να βγει. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό είναι που εκφράζει την Αριάδνη. Από τη μια ο έρωτας που βγαίνει η αρετή μέσα από τον έρωτα και το όνομα του έρωτα που όταν υποθεί αλλάζει τα πάντα. Όμως συλλαβώνει, σε πληγώνει ο έρωτας. Mm-hmm. Αυτό είναι η Αριάδνη. Αυτός είναι ο χαρακτήρας της Αριάδνης για μένα, αν το πω έτσι και δραματουργικά, αν το δω από την πλευρά του ηθοποιού. Τώρα ποια φωτεινή θα ανέβει στην Κνωσό και ποια φωτεινή θα φύγει από την Κνωσό, στη σκηνή της Κνωσού και ποια θα φύγει. Θα σας πω η ίδια Φωτεινή, με πολύ πιο πλούσιες εμπειρίες, με πολύ πιο γεμάτη καρδιά από ό,τι πριν, γιατί για μένα το να βρεθώ στην Κνωσό είναι ένα όνειρο ζωής. Είναι ένας μεγάλος στόχος, πραγματικά καλλιτεχνικός, αλλά και ένας προσωπικός ενθουσιασμός, γιατί είμαι λάτρης των αρχαιολογικών χώρων.
1: Και ο καθένας από εμάς που θα φύγει από την Κνωσό μετά το τέλος της παράστασης, τι θέλετε να έχει κρατήσει?
17: Θέλω ο κόσμος να έχει περάσει 2 ώρες, αυτές τις 2 ώρες της παράστασης να μεταφερθεί σε μια άλλη διάσταση, να ταξιδέψει μέσα στον χρόνο, όπως θέλουμε και εμείς να κάνουμε και όπως είδα μέσα από τις πρόβες, ότι φαίνεται ότι θα συμβεί έτσι όπως είδα και τους μουσικούς μου, και έτσι όπως είδα το κλίμα των προβών, μάλλον θα μεταφερθούμε σε άλλη διάσταση. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και για τους παρευρισκόμενους, για το κοινό, να σας μεταφέρουμε σε μια άλλη διάσταση.
1: Και αν σας άκουγε η Κνωσός απόψε το βράδυ, τι θα θέλατε να τις τραγουδήσετε, τι θα θέλατε να τις αφιερώσετε?
17: Νανούρισμα του Λοΐζου θα τις αφιερώσω. Θα κεντήσω πάνω στα λόγους σου τη Σέλα, του Φεγγαριού, το πηγενέλα.
1: Δεν έχω τι να πω πραγματικά. Με όλα αυτά τα οποία ακούσαμε τουλάχιστον προς το παρόν και αυτά έτσι όπως προμηνύονται για την απόψινή βραδιά εκεί στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού. Μια πρώτη κουβέντα. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή, κυρία Δάρα.
17: Και εγώ σας ευχαριστώ και ευχαριστώ όλους όσους από την αρχή πήραν τα εισιτήρια πάρα πολύ γρήγορα, εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια πολύ γρήγορα. Ευχαριστώ για αυτή την τιμή. Ξέρω ότι είναι κυρίως λόγω της Κνωσού, αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που έγινε μέσα από αυτή την παράσταση.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
17: Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας.
1: Μια συνέντευξη ηχογραφημένη για σήμερα το πρωί, καθώς οι υποχρεώσεις της κυρίας Δάρα δεν της επέτρεπαν να είναι μαζί μας για αυτή την ώρα. Ωστόσο νομίζω το μήνυμά της το πήρατε μέσα από τη συχνότητα του Ράδιο 984 απόψε στις 9 στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού. Αυτή η παράσταση, μουσική ποιητική διαδρομή αφιερωμένη στη διαχρονική δύναμη του έρωτα και της γυναικείας φωνής. Σας καλημερίζουμε, σας ευχόμαστε τα καλύτερα μαζί με τον Νίκο Σφακιανάκη. Σε λίγο κοντά σας θα είναι ο Γιώργος Σαχίνης. Τις καλύτερες ευχές μας.

0: η οικογένεια της Minoan Lines. Σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: 984. Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel Capsules The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
4: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
3: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
4: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
1: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
4: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
1: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
4: Και στο lithi.gr.
5: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
6: Θυμάσαι την πρώτη μέρα στο σχολείο? Το χέρι σου σφιχτά κρατημένο, το βλέμμα σου γεμάτο ερωτήσεις. Σιγά σιγά, χιλιάδες τέτοια χέρια περπατούν ξανά τους δρόμους μας. Και εμείς, πίσω από το τιμόνι, γινόμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, λίγο πιο υπομονετικοί, λίγο πιο γονείς όλων.
7: Καλή σχολική χρονιά σε όλους!
6: Η Super Creta Gas σας εύχεται μια χρονιά γεμάτη μάθηση και χαμόγελα και θυμίζει σε κάθε οδηγό: η παιδεία δεν φαίνεται μόνο στα βιβλία, φαίνεται και στην οδήγηση. Super Creta Gas.
8: Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
1: It's playtime. Και το ραντεβού είναι στο πιο cool σημείο της πόλης. Μοσαϊκό Family and Friends. Για μικρούς και μεγάλους. Γονείς, παιδιά και φίλους. Ο καθένας έχει το χώρο του. Για καφέ, μπραντς και λαχταριστά πιάτα που δημιουργούμε καθημερινά από ολόφρεσκα υλικά. Για ατέλειωτο παιχνίδι ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Κόζι γωνιές, παιχνιδιάρικα σκηνικά, χώρος γεμάτος ιδέες. Γιατί σημασία έχει να περνάμε όλοι καλά. Και για ξέχαστα πάρτι δεν χρειάζεται να το σκεφτείς. Αναλαμβάνουμε τα πάντα εμείς. Μοσαϊκό Family and Friends. Όλες τις ημέρες από τις 9 το πρωί στην Ούλοφ Πάλμα 93.
9: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
10: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
11: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
10: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
9: Μπαξεβάνης.
10: Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
12: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
13: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
12: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
13: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
14: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
15: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
16: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
15: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
16: Πολλά ή λίγα.
17: Δηλαδή,
16: Μπαξεβάνης.
15: Κάτι λίγα.
16: Μπαξεβάνης.
18: Κάνε τη μόδα πάθος σου. Κάνε τη μόδα επάγγελμα. Σχολή μόδας και ραπτικής. Μπούρντα. Μάθε από τους καλύτερους. Απόκτησε πτυχίο και αποκαταστήσου επαγγελματικά την επόμενη μέρα. Σχολή μόδας και ραπτικής. Μπούρντα. Γράψε τη δική σου σελίδα. Ράψε τη δική σου ιστορία. Γράψου στη Σχολή Μόδας Κεραπτικής Μπούρντα. Σχολή Μόδας Κεραπτικής Μπούρντα. Μάθετε τώρα ραπτική σε 3 μήνες. Τέλεια, εύκολα και γρήγορα. Λειτουργούν τμήματα αρχαρίων, προχωρημένων, τμήμα νηφικού, βαπτιστικού, σχέδιο μόδας. Ειδικό τμήμα για κουρτίνες και καλύματα. Σχολή Μόδας Κεραπτικής Μπούρντα. Υπεύθυνη Ρουβάκη Λίτσα. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 234. Έναντι Εθνικής Τράπεζας. Τηλέφωνο 2810-2831-51. Με την υποστήριξη του γνωστού περιοδικού Μπούρντα. Οι εγγραφές άρχισαν.
19: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
20: Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης, το κιλό 6,24. Μπύρα Αλφα κουτί 6 επί 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,68 και 5 έξτρα πόντι. Μωρομάντιλα Baby Care 3 επί 72 τεμάχια, 2,24.
19: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
21: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
22: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
21: Από τάβλη πλακωτό,

0: εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Η ώρα είναι 10. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, το πετρέλαιο θέρμανσης, παρέμβαση για τη συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Εχμηρές οι απαντήσεις των κομμάτων στις δηλώσεις Μητσοτάκη περί αυτοδύναμης Νέας Δημοκρατίας, η οποία θα αποτελεί τη μοναδική ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης. Στο αυτόφερο οδηγήθηκαν ο 45χρονος οδηγός και η 55χρονη συνοδός σχολικού λεωφορείου στα Χανιά, που ξέχασαν δύο τετράχρονα παιδιά κλειδωμένα στο λεωφορείο για περίπου 4 ώρες. Κυκλοφοριακή ταλαιπωρία στο βόρειο οδικό άξονα από τη Νεάπολη ως τον Αγίου Νικόλαο λόγω εργασιών για τις γέφυρες ΤΑΦ 6 και ΤΑΦ 5. Έντονη διαμαρτυρία των φορέων του τουρισμού. Την παρουσίαση νέου συστήματος τεχνητής νοημοσύνης για τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρείων ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Αντώνης Γεωργιάδης μετά την τραγωδία στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου και το θάνατο Μαζονάκη. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η νέα ψηφιακή πλατφόρμα μεταβολές του κτηματολογίου, μέσα της οποίας οι διορθώσεις στα γεωμετρικά στοιχεία των ακινήτων θα γίνονται ηλεκτρονικά. Εκδήλωσης μνήμης και τιμής και σήμερα σε όλη τη χώρα 13 χρόνια μετά τη δολοφονία Φίσα. Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση του 54χρονου άνδρα που έπεσε από μεγάλο ύψος στο Ηράκλειο, καθώς παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών άφησε την τελευταία του πνοή χθες βράδυ στο νοσοκομείο. Την τεχνητή νοημοσύνη είχε επιστρατεύσει η Σπύρα Πατιώνου στην Αττική με αλία 1 εκατομμύριο ευρώ, προκειμένου να πείθει τα θύματα της για την αληθοφάνεια της παγίδας που τους έστεινε. Ευρωπαίος και ονειρικός όφη νίκησε 2-0 την Χόφενχάιμ στο καυτό Παγκρίτιο στάδιο χθες βράδυ.
2: 9.84. Ο καιρός.
3: Σχεδόν εθρίως ο καιρός. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου.
2: 9.84. Για να είσαι μέσα σε όλα. Ο Γιώργος Αχίνης στον 9.84.

Γεια σας. Παρασκευή 18. Και φυσικά δεν ξεχνάμε τον Παύλο Φίσα και τα εγκλήματα της ναζιστικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής, που καταδικάστηκε ως εγκληματική οργάνωση και που είχε ως διευθυντήριο, μεταξύ άλλων, και τον Ηλία Κασιδιάρη. Είναι αντισυστημικοί οι εφοπλιστές, τουλάχιστον κατά τη ρίση του Πρωθυπουργού χθες, ναι. Γιατί όπως είπε, ο Κασιδιάρης είναι αντισυστημικός. Τι σχέση έχει με τους εφοπλιστές? Ό,τι και η ζώνη η ναύπηγο επισκευαστική του περάματος, την εποχή που τους παίρναν για μπράβους τους χρυσαυγίτες, για να ξυλοφορτώνουν τους εργαζόμενους που ήταν στα σωματεία. Τόσο αντισυστημική. Εκδηλώσεις μνήμης και δράσεις σήμερα σε όλη την Ελλάδα. Πέρασαν 13 χρόνια. Στις 7 στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο η κεντρική εκδήλωση. Πάμε παρακάτω. Πάει και το αφήγημα που έλεγε ο μεγάλος Γκάρι Λίνεκερ, ο Βρετανός ποδοσφαιριστής. Το ποδόσφαιρο είναι ένα απλό άθλημα, 22 παίκτες κυνηγούν μια μπάλα για 90 λεπτά και στο τέλος κερδίζουν πάντα οι Γερμανοί. Από χθες το βράδυ στο τέλος κερδίζουν οι κριτικοί, βλέπε όφι. Τσούκου τσούκου έχει καβαλήσει το κύμα, όπως το κάναν και πολιτικά κόμματα στο παρελθόν, και πάει, γεννάν κυκώτες του. Πάμε τώρα στα δευτερεύοντα. Τι κι αν το πετρέλαιο θέρμανσης θα έχει 36% ακριβότερη τιμή σε σχέση με πέρυσι? Έχουμε παροχή στο ήδη ακριβό. Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα ανοίξει με 60% αύξηση σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο. Και παρόλα αυτά, ο Πρωθυπουργός μας είπε ότι θα ανοίξει περίπου όπως έκλεισε τον Απρίλιο, στο 1,75, 1,74, 1,74,99, 1,73. Για τη βενζίνη κουβέντα. Και επίσης κουβέντα ότι πέρυσι άνοιξε με 1,13. Θα λέτε και ευχαριστώ. Όλα τα άλλα είναι για να ακούγονται. Και επίσης ο πατριωτικός χαρακτήρας των δηληστηρίων. Δεν τα παγώ, τα είπα ο Πρωθυπουργός. Ούτε τις τιμές μειώνουν, ούτε αγγίζεται στο ελάχιστο το κέρδος των ενεργειακών ομίλων. Αλλά λέμε όλα καλά. Φυσικά για ΦΠΑ και ειδικούς φόρους κατανάλωσης κουβέντα, ή μη μόνο για μια προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, εάν και εφόσον δεχτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Φάτε λοιπόν επίδομα παροχής στα 1,75, 1,74, 1,73, 1,70 θέλετε. Το 1,75 που έκλεισε τον Απρίλιο είναι κοντύτερα το 1,70 ή το 1,13. Είπε κι άλλα όμως ο Πρωθυπουργός χθες, ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έχει μια δυσκολία, άλλο να μιλάς σε κυβερνητικός εκπρόσωπος και σε άλλο σαν πολιτικός που έχει προσωπική άποψη. Είναι προσωπική του άποψη η κατάργηση του επιδόματος ανεργίας, και να μην τον ψέξουμε γι' αυτό, γιατί ως κυβερνητικός εκπρόσωπος κάνει εξαιρετικά τη δουλειά του. Ναι, αλλά ο Μαρινάκης τα είπε αυτά ως κυβερνητικός εκπρόσωπος.
πολιτικός με προσωπική άποψη. Και δεν είναι παροχή, είναι κράτηση από όλους τους εργαζόμενους σε περίπτωση που είναι άνεργοι. Για να μην μπερδευόμαστε. Ωχ, Παναγία, το καλύτερο το φύλαγε για το τέλος. Ναι, το σύνθημα είναι ψηφίστε Μητσοτάκη για να μην κάνουν ντου από παντού οι Τούρκοι. Διότι ο Φλωρίδης, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, είπε αυτό που πολύ θα ήθελε και αυτός να πει, αλλά το είπε με έναν άλλο τρόπο στη ΔΕΘ. Δεν εννοούσε αυτό που καταλάβαμε όλοι, αλλά ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μετά τις εκλογές κυβέρνηση σταθερή. Μάλιστα. Αγάντα, βγήκε ο Φλωρίδης σήμερα το πρωί, αφού πήρε φόρα και το εξειδίκευσε ακόμη περισσότερο. Ναι, λέει, σας φαίνεται περίεργο, αν δεν βγει ο Μητσοτάκης μπορεί να κάνουν ντου οι Τούρκοι. Ντου από παντού. Μητσοτάκης ή χάος, Μητσοτάκης ή ντου Τούρκων και Μητσοτάκης και χάος και Τούρκοι. Πάμε και στα διεθνή. Ο Τραμπ είπε σήμερα ότι πλησιάζει σε ένα σημείο καμπής, ο ΙΔΑ, όσον αφορά τον πόλεμο στο Ιράν, καθώς καλείται να αποφασίσει αν θα εξαϊλώσει το ιρανικό καθεστώς ή όχι. Είναι μια μεγάλη απόφαση, όλα μπορούν να συμβούν με μένα. Θέλοντας να τονίσει το απρόβλεπτο του χαρακτήρα του ανδρός, του εαυτού του. Θέλω όμως να σας πω κάτι. Μπορεί να πει κανείς ό,τι θέλει για το Ιράν, αλλά σίγουρα έχει ένα αρκετά ιδιαίτερο τρόπο επικοινωνίας. Αυτή τη φορά, θέλω να σας το πω, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου απάντησε στις Ηνωμένες Πολιτείες, τρολάροντας τον Τραμπ, τρολάροντας τη Fed, με μαθηματική εξίσωση. Υπάρχει ένας γνωστός κανόνας νομισματικής πολιτικής, οι οικονομολόγοι τον ξέρουν καλά, ο κανόνας Taylor, σύμφωνα με τον οποίο το επιτόκιο πολιτικής μιας κεντρικής τράπεζας, το I, θα πρέπει να ισούται με το ουδέτερο πραγματικό επιτόκιο, R, εις τον αστέρα, συν το στόχο για τον πληθωρισμό, P, εις τον αστέρα, συν 1,5 φορές την απόκληση του πληθωρισμού από το στόχο και μισή φορά το παραγωγικό κενό. Αυτό είναι το κομμάτι στην εξίσωση του Γκαλιμπάφ. I ισούται με R εις τον αστέρα, συν P εις τον αστέρα, συν 1,5 P μείον P εις τον αστέρα, συν μισό U μείον U εις τον αστέρα. Αλλά ο Γκαλιμπάφ, που αποδείχθηκε ότι είναι φύης, προσέθεσε δύο ακόμη όρους. Τον A, σοχ, και το Β, μπεμ. Το σοχ αναφέρεται στα στενά του Ορμούζ. Straight of Ormuz. Και το μπεμ στο Bab El Mandeb. Με απλά λόγια είπε, όσο περισσότερο στραγγαλίζεται η ροή μέσα από αυτά τα δύο στρατηγικά θαλάσσια περάσματα, τόσο μεγαλύτερες μπορεί να γίνουν οι πληθωριστικές πιέσεις και τόσο υψηλότερα θα πρέπει, σύμφωνα με τη λογική της εξίσωσης, να κινηθούν τα επιτόκια της Fed για να τις αντιμετωπίσουν. Μη μου πείτε, εφιέστατος τρόπος ο Γκαλιμπάφ να τρολάρει και τον Τραμπ και τη Fed, λέγοντάς τους ουσιαστικά ότι το Ιράν με ένα πολύ πραγματικό τρόπο μπορεί να επηρεάζει την αμερικανική νομισματική πολιτική. Θα κάνει ο Υπουργός Υγείας Νίκο πλατφόρμα για τα ιατρία και για τα μηχανήματα, ατομική ευθύνη, μάλιστα. Δεν υπάρχει σύστημα κυβερνητικό που να μην κλείνει τα μάτια στις παραβάσεις και παραβιάσεις των μεγάλων συμφερόντων, όταν το κόλπο γκρόσο αποδίδει και σε κάποιους πολιτικούς παρέας. Δεν υπάρχει κρατικός μηχανισμός που να μην έχει τρύπες στον έλεγχο των επιχειρήσεων, ώστε το μαύρο χρήμα να κυκλοφορεί ανεμπόδιστα. Δεν υπάρχει κοινωνικό σύστημα χωρίς τσαρλατάνους, κομπογιανίτες, λαμόγια και απατεώνες που πουλάνε φύκια για μεταξωτές κορδέλες σε αφελείς.
Και δεν υπάρχουν απελπισμένοι άνθρωποι που να μην προστρέχουν σε μάγους, μάγισσες, χαρτορίχτρες για να τους πουν ή και να τους αλλάξουν τη μοίρα τους. Αλλά αναρωτιέμαι, Υπουργέ, μήπως πρέπει να εξεταστεί και η κοινωνική και όχι μόνο ευθύνη των κάθε μορφής μεσημεριανών εκπομπών, οι οποίες με το αζημίωτο προβάλλουν και προωθούν ψευτοαστυνόμους, ψευτογιατρίνες, ψευτοψυχολόγους και λοιπούς τσαρλατάνους. Στο μεταξύ, ο Υπουργός δεν είπε κουβέντα για τις αποκαλύψεις Πολάκη, ο οποίος μίλησε για χοντρές business του Προέδρου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και άλλοτε Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου με αισθητική και οδοντιατρία, για τρεις εταιρείες, είπε ο Πολάκης, που συγκαλυμμένα εμφανίζονται ως μία, έδωσε ονόματα εταιριών, είπε πως ήταν πρόεδρος ο Πατούλης αναγεννητικής ιατρικής, μετά υποβιβάστηκε σε εταίρος για να μην βγάζει μάτι και παρέθεσε μέχρι και εταιρείες για γνάθο, πρόσωπο, ιδιωτικό ιατρείο ΙΚΕ με έδρα την Οδό Αγίας Σοφίας Θεσσαλονίκη. Έβγαλε και στοιχεία του ΓΕΜΗ για εταιρεία που έχει μετόχους στρατιωτικό γιατρό, έναν Έλληνο-Βρετανό και κάποιους άλλους. Είπε μετά από αυτά ο Πατούλης ότι δέχεται άδικη επίθεση. Καλημέρα, καλημέρα, θα δούμε πολλά παιδιά. Ψάχνουν και αγκιοχειρουργό, είπε η Ματίνα Παγώνη σήμερα το πρωί στην Κρήτη, που έκανε ενέσεις βιταμίνης διότι δεν ήξερε ότι αυτό απαγορεύεται. Και καλά η κυρία Ματίνα, πότε το κατάλαβε, σήμερα το πρωί? Ξέχασα, δεν υπάρχει πλατφόρμα. Και έρχομαι τώρα σε εσάς, μου λέει ο Ιάκωβος, έχω μία απορία. Ποιος ήταν ο στόχος, να περιορίσουμε τις πλαστικές σακούλες ή να συνηθίσουμε να πληρώνουμε ξεχωριστά ακόμη και για τη στοιχειώδη συσκευασία της αγοράς μας? Αγοράζεις ένα ταψί γαλακτομπούρεκο και ένα κιλό παγωτό για μια επίσκεψη σε φίλους. Σου λέει η πολίτρια, θα χρειαστεί σακούλα? Όχι, θα τα φάω εδώ, κοπιάστε. Δεν το είπα, λέει, αλλά το σκέφτηκα. Τι να τα κάνω τα γλυκά χωρίς σακούλα, να τα πάρω παραμάσχαλα? Να ισορροπήσω το γαλακτομπούρεκο στο κεφάλι και να κρατήσω το παγωτό με τα δόντια? Μπορείς να έχεις μαζί σου τη δική σου σακούλα? Έτσι μου λένε οι οικολόγοι φίλοι μου. Και να προσφέρω ως δώρο ένα γαλακτομπούρεκο μέσα σε σακούλα που γράφει, για παράδειγμα, πρατήριο εσωρούχων. Μεγάλα μεγέθη. Την ίδια ερώτηση, λέει, την ακούσα παντού. Μπαίνει σε βιβλιοπωλείο, θα χρειαστεί σακούλα? Όχι, λέει, θα τα χωρέσω την πίσω τσέπη του παντελονιού μου και την ιστορία των επαναστάσεων και το λεύκομα με τους 100 πιο σπουδαίους πίνακες όλων των εποχών και την ιστορία της αρχιτεκτονικής του 19ου. Άλλο οικολογική συνείδηση και άλλο αυτό που γίνεται με τις σακούλες. Και το πιο κωμικό είναι πως η ερώτηση τίθεται συχνά, αφού το προϊόν ήδη έχει τοποθετηθεί σε κουτί, έχει τυλιχτεί, έχει ασφαλιστεί με αυτοκόλλητη ταινία ή βρίσκεται μέσα σε πλαστική συσκευασία. Ιάκωβε, τι να σου πω, τα πες μόνος όλα. Ο Χάρης μου λέει την καλημέρα μου και θα έρθω στα χωράφια της Κρήτης. Οι γνωστές και μη εξαιρετές εταιρείες ενέργειας πήραν επιδοτήσεις για τα αιωλικά, πήραν από τα ΕΣΠΑ επιδοτήσεις για δημιουργία εργοστασίου για την αποθήκευση ενέργειας σε μπαταρίες και άκουσαν όλη αυτή την επένδυση την πούλησαν στον Τούρκο Κότς. Τι έχουμε δώσει κάτω από το τραπέζι, ποιος ξέρει τις μίζες έχουν πάρει? Όχι το μισό καρπούζι που έλεγε ο Κοτάκης,

τοξική, το λένε πας, ποιος τη μαμή την ευρωπαϊκή μαφία, πάμε παρακάτω. Ο Μιχάλης από τη Ρόδο, καλημέρα Μιχάλη, μου λέει μετά την αναφορά στην εκπομπή για τη Χίνα, Ανατολική Μεσόγειο κτλ. Ο Τζιχάντ Γιαϊτζή, ο μπαμπάς γαλάζιας πατρίδας, έβγαλε και επίσημο άρθρο μέσω του Turkdex προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας και για τη Χίνα και για όλη την οριογραμμή. Καταλαβαίνεις ότι οι Τούρκοι ξέρουν τι λένε, εμείς κάνουμε πως δεν καταλαβαίνουμε. Αντώνης, καλημέρα Αντώνη. Το 8 με το Brent στα 147,5 δολάρια το βαρέλι, η αμόλυβδη στην Ελλάδα ήταν περίπου 1,27 το λίτρο. Ναι, αλλά δεν είχε πολέμους τότε, Αντώνη. Σήμερα με το Brent στα 105 δολάρια, η μέση τιμή της αμόλυβδης βρίσκεται στα 2,15-2,16. Τι έχει αλλάξει? Οι πόλεμοι που κάνουν. Οι πόλεμοι στο Ιράν που κάνουν, οι πόλεμοι στην Ιαμένη, το τι γίνεται μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας και πάει λέγοντας. Ο Νίκος από τη Λιβαδιά, έχουν αρχίσει μια καραμέλα ότι ναι μεν υπάρχει ακρίβεια αλλά έχουν αυξηθεί ανάγκες, να το δούμε όμως. Δημόσια μιλάω μακούνε, να θυμίσω ότι στη Βιωτία το σκι είχε γίνει λαϊκό άθλημα με τους συλλόγους, πως όλα τα παιδιά του 90 έκαναν ή δεν έκαναν, δεν τους άρεσε. Αρμόνιο, κιθάρα πήγαιναν όλα, είχε δύο δημόσια οδεία η Λιβαδιά συν τα τριγύρω, διακοπές ένα μήνα, φροντιστήρια ξένες γλώσσες μίνιμουμ 2. Ποιο παιδί του 90 δεν είχε φορέσει παπούτσια σπάικ στο στίβο, αστικό είχε κάθε τέταρτο μισή ώρα για χερόνι ερχομενό και τα λοιπά, σήμερα κανένα. Φλίπερ, μπιλιάρδα, κάντα σήμερα ούτε με 20.000 ευρώ το μήνα δεν βγαίνουν. Ο Λευτέρης λέει κτίριο του Πανεπιστημίου του Μπράντφορντ που χτίστηκε το 1874 νεογοτθικού ρυθμού και ήταν θεολογική σχολή, αγοράστηκε πρόσφατα από Ισλαμιστές με το προκάλημα του φιλανθρωπικού οργανισμού και τώρα μετατρέπεται σε Ισλαμικό κέντρο για τη Θέουτα του Μπεκί. Και όταν μιλάς λες μια αποαξιωτική για την κατάσταση ατάκα, σαν άλλος Άδωνης για να το υποβαθμίσεις. Για τις επιθέσεις με λεπίδα δεν λένε μαχαίρι τα ΜΜΕ και τις αφαιρές δεν λέμε κλοπή κοσμημάτων, τις σφαγές ούτε λόγος, κόλληση βελόνα. Εντάξει Λευτέρη, και η δική σου. Ο Παναγιώτης λέει για τον Κυριάκο Βελόπουλο που είναι μάγος στις εσχρές εναλλακτικές θεραπείες με ματζούνια, ούτε κουβέντα, μα δεν τις λέει ο ίδιος, τις παρουσιάζει. Κατερίνα, καλημέρα. Μα πώς να τους ελέγξουν αφού όλοι αυτοί οι κυβερνητικοί είναι μέτοχοι και ιδιοκτήτες των παράνομων και καλά κλινικών. Περικλής, μα η σακούλα είναι βιοδιασπόμενη, οπότε γιατί πληρώνουμε εμείς τα Ευρώπας καπάκι με δέσιμο στο μπουκάλι. Και τέλος ο κύριος Νίκος, ο τον ήπιαμε, στέλνει μια φωτογραφία το ζευγάρι των γιατρών, να τους πει η ώρα. Γιατί τόση εμπάθεια, γράφει η λεζάντα του, με εμάς, απλά πλουτίζαμε σε βάρος κορόιδων. Οι πολιτικοί που ψηφίζετε κάνουν κάτι διαφορετικό, για σκεφτείτε το. Πάμε Νικολή με τραγούδι.

0: 1984.
1: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
2: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
1: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
2: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
1: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
2: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
1: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
2: Και στο lithi.gr.
3: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
4: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
3: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
5: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
7: Θυμώνωση. Άρε Ζήνωνα.
8: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
9: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
10: 6-7, 6-7. Ακούει κανείς? Όλα αλλάζουν.
11: Στο φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία. Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
12: Η ώρα είναι 10:30.
13: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
14: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
15: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
14: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
15: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
16: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
17: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
18: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
17: Βεβαίως. Χοιρινή τηγανιά. Μόνο 5,89.
19: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
20: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρους Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
21: Άκου, Ray, σαν τη ζωή.
0: και κάθε τη στιγμή την κάνει πιο δροσερή. Ξεδιψά σώμα και πνεύμα, γιατί κάθε του γουλιά είναι εμπειρία, είναι ενέργεια. Δεν είναι απλά λίγο νερό, είναι νερό Σαμαριά. Φυσικό, αγνό, πολυβραβευμένο νερό Σαμαριά. Από τις πηγές των Λευκών Ωραίων. Ό,τι σου δίνει ζωή είναι νερό Σαμαριά.
21: Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Technogate Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες αυλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Technogate Καρουζάκης, στη Βιτέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-381-097 και στο www.karuzakis.gr.
22: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
23: Λέει η φίλη μας η Μαριάννα, καλημέρα. Ας αρχίσουν ελέγχους από τα ιατρεία που επιδοτήθηκαν από Ευρωπαϊκή Ένωση ταμεία και δανειοδοτήθηκαν αδρά από τράπεζες και από εκείνα που διαφημίστηκαν από υπουργούς. Δεν θα χρειαστεί άλλο. Ακαημένη η Μαριάννα. Από χθες ο Πολάκης έχει βγάλει έγγραφα. Έχει βγάλει μέχρι και χρηματοδότηση από την περιφέρεια Αττικής επί του προηγουμένου, του κυρίου Πατούλη, τον οποίο κράζει για εταιρείες που έχει αντίστοιχες και δεν κουνιέται φίλο. Τι μου λες τώρα. Πάμε παρακάτω. Λέει ο Ρέστης, όλο αυτό το κόστος της ΑΔΕ με εφαρμογές, παρατρεχάμενη, ηλεκτρονικά τιμολόγια κτλ. Με το ξεζούμισμα που τρώμε όλοι οι πολίτες, παίζει να μην φτάνει κιόλας για να ταΐζουμε τους ΟΠΕΚΕΠΕΔΕΣ ΑΔΕ, γιατί και εκεί με την ίδια λογική λειτουργούν ΟΠΕΚΕΠΕ. Κάναμε το σκατό μας παξιμάδι και το χρέος ούτε που κουνήθηκε αυξήθηκε κιόλας. Λέει ο Δημήτρης, καλημέρα λέει. Λέει η Μαρία Δεναξά σήμερα το πρωί, έπειτα από περισσότερα 50 χρόνια λειτουργίας, το προξενείο της Γερμανίας στην Αγία Πετρούπολη έκλεισε. Το εθνόσημό του, καθώς και οι σημαίες Γερμανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφαιρέθηκαν από το κτίριο. Το προσωπικό του θα εγκαταλείψει τη Ρωσία έως τα μεσάνυχτα απόψε. Ωραία, λες. Τι λες. Δεν λες, βλέπεις. Η Γερμανία ετοιμάζει μέχρι και υπαίθρια νοσοκομεία. Είναι αυτό που έλεγε χθες ο Μητραλέξης. Οι μισοί Ευρωπαίοι εταίροι κάνουν πόλεμο με τη Ρωσία, τη μία πύλη εισόδου και εξόδου προϊόντων. Η άλλη μισή με την Κωνσταντινούπολη. Άρα άμα οι Γερμανοί δεν θένε τη Μόσχα, τα πάνε καλά με την πόλη. Και αντιστρόφως, όσοι δεν θέλουν την πόλη στην ίδια Ευρώπη, τα πάνε καλά με τη Μόσχα. Τι δεν κατάλαβες. Και εμείς είμαστε οι καλύτεροι όλων. Διότι χθες ο αρχηγός ΓΕΘΑ μιλώντας εις τη Σύνοδο των Ευρωπαίων, είπε ότι θέλουμε τον οπλίτη, πολίτη και άλλα για να είναι έτοιμος για έναν πόλεμο της Ευρώπης, όχι της Ελλάδας, της Ευρώπης. Μωρέ, δεν αλλάζετε πρώτα τη στρατολόγηση με τη θητεία που είναι 12 μήνες, δηλαδή καθαρός χρόνος 10. Δεν κάνετε προσλήψεις σε ΠΟΠ και δεν αρχίζετε να εκπαιδεύετε εφεδρείς μονάδες που επιστρατεύονται οι έφεδροι αξιωματικοί και οπλίτες. Και κυρίως, αρχηγέ, πάνω απ' όλα αφήστε τα ντρόουν, την εκπαίδευση κτλ. Ο οπλίτης πολίτης που λέτε, το πρώτο που πρέπει να εκπαιδευτεί, είτε είναι πλήρωμα άρματος, είτε είναι νοσοκόμος, είτε είναι ντρόουν, είτε είναι τυφεκιοφόρος, πρέπει να εκπαιδεύεται ως μαχητής να υπερασπιστεί την πατρίδα του και μετά όλα τα υπόλοιπα. Ωραίος κόσμος, ε! Πάμε καλά σε όλα! Και ένα 75, μπορεί να είναι και ένα 74-99, μπορεί να είναι και ένα 73, διότι κάνουμε παρέμβαση. Από ένα 13 που ήταν πέρσι. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Σήμερα, Παρασκευή, θα καλημερίσω τον αγαπημένο Στάθη, το Στάθη Σταυρόπουλο. Θα κάνω μια μεγάλη κουβέντα μαζί του για τα εκτός και τα εντός. Καλημέρα, Στάθη.
24: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στους ακροατές. Καλό από καλό καιρό και καλό φθινόπωρο.
23: Ναι, το φθινόπωρο. Ναι, είναι καλό το φθινόπωρο καιρικά, διότι έχει και βροχούλα, έχει και δροσούλα, έχει και ήλιο. Τα έχει όλα. Ναι.
24: Και να σε παρακαλέσω εκ προημίου να με διακόπτεις, διότι εγώ μακρηγορώ. Οπότε να με διακόπτεις όποτε πρέπει.
23: Ναι, εντάξει, αλλά θέλω να ξεκινήσω ρωτώντας για αυτό που είδα ότι και όλο το καλοκαίρι επιμένεις, δεν θα πάω στην τρέχουσα επικαιρότητα. Αυτό ναι. το πολεμικό ντελίριο που υπάρχει παντού και για το οποίο ναι. όλοι ετοιμάζονται, όχι οι λαοί, θα ξυπνήσουν ένα πρωί όρμα.
24: Υπάρχει μια κατάσταση που έχει ιστορικό προηγούμενο και αυτό είναι πολύ πιο δυσάρεστο, γιατί η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται μεν, αν και δεν είναι βέβαιο, αλλά έχει αναλογίες. Στην Ευρώπη περνάμε σε μια κατάσταση πολεμικής οικονομίας. Και στο σύνολο της Ένωσης, με τον επανεξοπλισμό και τα θηριώδη προγράμματα, αλλά και σε μερικές χώρες καθεαυτές, όπως είναι η Γερμανία. Η Γερμανία μάλιστα δεν ετοιμάζεται να επανεξοπλιστεί μόνο, αλλά δημιουργεί πολεμικές υποδομές πολύ τρομακτικές, αν κρίνουμε από το γεγονός ότι η Volkswagen, για παράδειγμα, η οποία πάει κατά διαόλου λόγω της οικονομικής πολιτικής που ακολούθησε αυτή η χώρα, ετοιμάζεται να μετατραπεί σε πολεμική βιομηχανία, όπως άλλωστε ξεκίνησε. Να θυμίσω ότι η Volkswagen ξεκίνησε την δεκαετία του 40 στο πλαίσιο του ναζιστικού καθεστώτος και στην αρχή έφτιαχνε κινητήρες για τάγκς και μετά το λαϊκό αυτοκίνητο, το Volkswagen. Αλλά αυτά είναι ιστορία, όμως την ιστορία πρέπει να την προσέχουμε και να την παρατηρούμε. Όταν λοιπόν η Γερμανία μπαίνει σε επανεξοπλιστικό πρόγραμμα, θα έπρεπε όλοι οι Ευρωπαίοι να ανατριχιάσουν και να αντιδράσουν. Διότι η Γερμανία έχει οδηγήσει σε δύο παγκοσμίους πολέμους και γενικώς σε αταξία την Ευρώπη, όποτε υπήρξε ισχυρή, είτε αυτό ήταν την εποχή του Βίσμαρκ είτε αργότερα. Συνεπώς αυτή τη στιγμή η καταπαράβαση του νεκρού συντάγματος που έχουν οι Γερμανοί, υπάρχουν μονάδες πολεμικές στη Λιθουανία και άλλες βαλτικές χώρες, υπήρξαν μονάδες πολεμικές τάχα δεύτερης γραμμής στο Αφγανιστάν και γενικώς η Γερμανία κινείται και προχωρά σε μια κατεύθυνση που θα έπρεπε να προκαλεί τρόμο στην Ευρώπη. Όμως στη Γερμανία την ακολουθούν και άλλες δυνάμεις. Γενικά υπάρχει μια κατάσταση την οποία για πρώτη φορά μετά από πολλές δεκαετίες, είναι η αλήθεια και αυτό είναι θετικό, αρχίζουν και την προσέχουν οι πολίτες στις χώρες αυτές, οι οποίοι όταν πάνε στην Αγγλία και βλέπουν 3 ευρώ το λίτρο την αμόλυβδη, αναρωτιόνται γιατί, και το συμπέρασμα που βγάζουν είναι αβίαστο και έχει να κάνει με τη διακοπή της Γερμανίας στις σχέσεις της με τη Ρωσία, τις ενεργειακές, και έχει να κάνει με τον επανεξοπλισμό της χώρας. Αυτό πλέον υπερβαίνει την προπαγάνδα. Διότι ως τώρα η προπαγάνδα έδειχνε στους πολίτες έναν κακό ρωσικό εχθρό, ένα σατανικό κίνδυνο από την Ανατολή που εκφράζεται με ντρόν που πετάνε από εδώ από εκεί σε διάφορα αεροδρόμια ίσονος σημασίας και όλο αυτό δημιουργούσε το σύστημα που χρειάζεται στην ανθρώπινη ψυχή για να συσπηρωθεί γύρω από μια εξουσία η οποία όμως αρχίζει πλέον να δείχνει τι πραγματικά επιδιώκει και η προπαγάνδα αυτή καταραίει. Νομίζω ότι είμαστε στην αρχή σημαντικών γεγονότων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επιμέρους στα κράτη, που δυστυχώς εκφράζεται κυρίως με την άνοδο της άκρας δεξιάς και όχι με μια ενίσχυση της αριστεράς που ως εκ της φύσεώς της μπορεί να αντιμετωπίζει τους πολεμοκάπηλους και τους φασίστες, αλλά δεν είναι σε θέση να το κάνει αυτή την περίοδο, διότι ένα μεγάλο μέρος αυτής της αριστεράς προσχώρησε, προσκύνησε και έγινε ψευτοαριστερά. Αυτό το κενό λοιπόν καλύπτει η άκρα δεξιά και εμφανίζεται πλέον να ισχυροποιείται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Στην Ισπανία, στη Γερμανία, στις σκανδιναβικές χώρες, παντού. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο θα συσκοτήσει πάρα πολύ τα πράγματα. Διότι δεν θα είναι ευκρινής η κατάσταση. Δηλαδή δεν θα βλέπουν οι άνθρωποι ότι αυτό που γίνεται μπορεί να αντιμετωπιστεί από το λαϊκό κίνημα, αν ξαναγίνει κίνημα, αλλά προσπαθούν κατά μόνας, κατά μονάδες και κατά άτομα να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση, με αποτέλεσμα να γίνονται θύματα της επιρροής της άκρας δεξιάς.
23: Το δεύτερο που θέλω να σε ρωτήσω, για το οποίο επίσης γράφεις επισταμμένος στο τελευταίο διάστημα, είναι οι ξυπόλοιτοι, που μόνο ξυπόλοιτοι δεν είναι, Χούθη, που σε αυτή την επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή απεδείχθη ότι είναι ένας εμβριουλικός άλλων εξελίξεων, αν και από χθες δεν διαψεύστηκε το δημοσίευμα των Reuters που λέει ότι οι Αμερικανοί ήρθαν σε απευθείας συνεννόηση με τους Χούθη, δεν θα χτυπάτε αμερικανικά πλοία στην Ερυθρά και ότι θέτε κάντε με τους Σαουδάραβες. Ωραία πράγματα, αλλά η Ευρώπη πάλι μένει στην απέξω ενεργειακά.
24: Μα η Ευρώπη έχει μια ηγεσία ηλιθείων, διότι αυτό επέλεξε το σύστημα, διότι για να προχωράει η πολιτική των Ρότσιλντ και του Σόρος χρειάζονταν ηλίθιους πολιτικούς. Αυτό έχει ένα κόστος. Οι ηλίθιοι πολιτικοί, αφού κάνουν τη δουλειά τους, παραμένουν ηλίθιοι και μετά δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τα γεγονότα. Το ουσιώδες όμως είναι ότι οι Αμερικανοί δεν έχουν κανένα πρόβλημα να μιλήσουν με τους Χούθη, όπως δεν είχαν κανένα πρόβλημα να δημιουργήσουν την Αλ-Κάιντα και να μιλήσουν μαζί της ύστερα με άλλα ονόματα. Διότι μην ξεχνάμε ότι ο μεγάλος εχθρός, η Αλ-Κάιντα, μετεξελίχθηκε σε ISIS και το ISIS χρησιμοποιήθηκε πολλαπλώς από τους Αμερικανούς και τους Ισραηλινούς. Δεν είναι και τόσο εχθροί όσο θέλουν να δείχνουν. Είναι απλώς χαρτιά και πιόνια των μεγάλων δυνάμεων, όσο πια είναι μεγάλες, δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτειών και κατακολουθίαν του Ισραήλ, στη διαμόρφωση, τη νέα στρατηγική διαμόρφωση της Μέσης Ανατολής. Μόνο που τώρα αυτό δεν μπορούν να το κάνουν εν κενό, γιατί έχουν αναδυθεί νέες δυνάμεις όπως είναι οι BRICS και το παιχνίδι αλλάζει. Και βέβαια αυτό γίνεται φανερό αν δει κανείς δύο γεγονότα. Το ένα, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προκάλεσαν ένα πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίος προκλήθηκε ακριβώς από την προοπτική να μπει η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πιστεύοντας ότι η Ρωσία δεν θα αντιδράσει πάλι και πιστεύοντας το πίσω μέρος του μυαλού τους, ηλίθιοι άνθρωποι όπως η Κάγια Κάλλας, ότι εν τέλει η Ρωσία θα διαμελιστεί και θα γίνει χειραγωγήσιμη. Το αποτέλεσμα ήταν ανάποδο, το βλέπουμε 4 χρόνια τώρα, και το ίδιο πάθανε με το Ιράν. Εξαπέλυσαν έναν πόλεμο που δεν μπορούν να τον τελειώσουν, πράγμα που δείχνει ότι έχουν έλλειμμα στρατηγικής, ότι λειτουργούν πάντα με οψιόν, με επιλογές και ότι αγνοούν ένα βασικό κανόνα, πολύ βασικό κανόνα αποκτήσεως κόσμου, ότι ο πόλεμος έχει μεταβλητές. Η μεταβλητή λοιπόν που φάνηκε με τις Χούθη είναι μια μεταβλητή η οποία οδηγεί τα πράγματα στα άκρα σε σχέση με τις αγορές και τώρα προσπαθούν να τη χειραγωγήσουν και αποδεικνύει ότι τα στρατηγικά σχέδια πολλές φορές ισχύουν, υποκύπτουν στον κανόνα του δεν ξεκινάς έναν πόλεμο αν δεν ξέρεις πώς θα τον τελειώσεις. Αυτό που συμβαίνει και σήμερα με τον άτυπο πόλεμο μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ. Ούτε η μία δύναμη, ούτε οι άλλοι ξέρουν πως αν συγκρουστούν πώς θα τελειώσουν αυτή τη σύγκρουση. Αυτό δημιουργεί μια αδράνεια. Αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις η αδράνεια είναι πάντα προσωρινή. Το συμπέρασμα είναι ότι έχουμε μπει σε μια εποχή πολέμων. Έχει νομιμοποιηθεί ο πόλεμος και θα μου επιτρέψεις Γιώργο να πω ότι ο πόλεμος νομιμοποιήθηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ως μέσο επιβολής πολιτικής και επίλυσης των διαφορών με τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας. Από εκεί ξεκίνησε το κακό. Αν δούμε πίσω μας θα δούμε πόσοι πόλεμοι ξέσπασαν ύστερα από αυτή την επιχείρηση. Και την επιχείρηση αυτή την οργάνωσε πάλι η Γερμανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια διαρκής πολεμοκαπηλική πολιτική η οποία οδηγεί από το ένα στάδιο σε χειρότερο στάδιο συνεχώς. Πράγματα που συμβαίνουν σήμερα, αν μας ρωτούσαν πριν 5 χρόνια ή 10 και μας έλεγαν ότι ξέρεις θα μπορούσε να συμβεί αυτό, θα το θεωρούσαμε τρέλα.
23: Συγγνώμη, σε πείρωση είναι αυτόν που λες. Στέλνει μήνυμα ο φίλος ο Αλέξανδρος. Καλημέρα, λέει. Να δείτε τους Λιθουανούς συναδέλφους μετά το προχθεσινό drone να μου λένε, στη Γερμανία είναι ο Αλέξανδρος, να μου λένε συνέχεια ότι πρέπει το ΝΑΤΟ να επέμβει για να τους τελειώσουν τους Ρώσους. Πρέπει να πάω Λιθουανία για δουλειά, το αφεντικό μου είναι εκεί, και μου λένε δεν φοβάσαι να έρθεις με αυτά που κάνουν οι Ρώσοι. και τους λέω για χάζι, ορθόδοξα κράτη δεν τα φοβάμαι. Και δεν τους αρέσει ούτε καν ως αστείο. Αυτό είναι το κλίμα που έχει διαμορφωθεί.
24: Ναι, είναι ένα κλίμα το οποίο, ξαναλέω όμως Γιώργο, υπάρχουν τα πρώτα στοιχεία και σημεία που δείχνουν ότι σπάει. Δηλαδή αυτή η ιστερία που προκλήθηκε και δικαιολογούσε αυτές τις συμπεριφορές είναι σε ύφεση. Πάντα θα υπάρχουν άμυαλοι και ανόητοι που θα τρώνε αμάσιτη την προπαγάνδα. Αλλά πλέον αυτή η προπαγάνδα εγώ πιστεύω ότι έχει αρχίσει και κλονίζεται.
23: Θέλω να σε ρωτήσω σε όλα αυτά, γιατί ποτέ δεν το αφήνεις απ' έξω, πώς τα μεταφέρεις στην ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, από εκεί θα έρθουμε σιγά σιγά στο εσωτερικό, στα ελληνοτουρκικά. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα, γιατί εδώ φτάσαμε, χθες άκουγα τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, στην ουσία κάλυψε τον υπουργό του που θα εκτεθεί και στη Θεσσαλονίκη, τον κύριο Φλωρίδη, λέγοντας ότι με έναν τρόπο και εγώ τα είπα στην ΔΕΘ, διότι η αστάθεια, αν δεν έχουμε σταθερή κυβέρνηση, ανοίγει τις ορέξεις. Πώς τα βλέπεις όλα αυτά?
24: Κοίταξε, δεν θα κάνω ιστορική αναδρομή, γιατί έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να λέμε ότι ο κατευνασμός πάντα οδηγεί σε ήττα με πόλεμο ή σε ήττα χωρίς πόλεμο, ότι ο κατευνασμός οδηγεί στον πόλεμο που θέλει να αποφύγει. Η Ελλάδα μετά την ήττα της στρατιωτική του 1974 στην Κύπρο και μετά την υπόθεση των ημείων χαρακτηρίζεται από όση τοπάθεια χρειάζεται για να επιβάλλει ή να προβάλλει ή να ασκεί την πολιτική του κατευνασμού. Αυτό επίσης είναι κάτι που έχει φτάσει στο όριό του. Εξού και οι λεονταρισμοί, η λεκτική της κυβέρνησης τους τελευταίους μήνες. Και γιατί έχει φτάσει στο όριό του? Διότι η Τουρκία κλιμακώνει. Η Τουρκία όλα αυτά τα χρόνια έκανε δηλώσεις και πράξεις και κινήσεις που πρόσθεταν στην ατζέντα των απαιτήσεών της πράγματα που με το χρόνο αποκτούσαν και μία εγκυρότητα. Δηλαδή στη διπλωματική σκακέρα εννοώ εγκυρότητα, στα υπόψη που λαμβάνουν οι άλλες χώρες. Συν το γεγονός ότι τα υπόψη που λαμβάνουν οι άλλες χώρες για να χαράξουν την πολιτική τους είναι οι οικονομικές σχέσεις που έχουν οι μεγαλύτερες από αυτές με την Τουρκία, οι οποίες είναι πλέον πάρα πολύ σημαντικές. Συνεπώς η Τουρκία κλιμακώνει ειδικά τους τελευταίους μήνες, όπως είδαμε με το καλώδιο στην Κάσο, όπως βλέπουμε τώρα με τις μετακινήσεις στρατευμάτων που ενισχύουν τη στρατιά του Αιγαίου, η οποία δεν έφυγε ποτέ από τις ακτές του Αιγαίου, όπως βλέπουμε στις δηλώσεις των αξιωματούχων τους και ειδικά του Φιντάν, ο οποίος μίλησε πλέον για απειλές που υφίσταται η Τουρκία από την Ελλάδα, κάνοντας προβολή της δικής της πολιτικής. Όλα αυτά λοιπόν σημαίνουν ότι η Τουρκία κλιμακώνει. Το ερώτημα είναι, αυτή η κλιμάκωση θα οδηγήσει σε επεισόδιο, το επεισόδιο μπορεί να μετατραπεί σε πόλεμο ή θα μείνουν τα πράγματα σε μια ισορροπία όσο η Τουρκία έχει ανοιχτό μέτωπο με το Ισραήλ στη Συρία. Εγώ δεν θεωρώ σοβαρές και δεν λαμβάνω υπόψη σοβαρά αυτές τις θεωρίες για την Ισραηλινή, Ελληνική, Κυπριακή Συμμαχία. Αυτά είναι, θα μου επιτρέψετε να πω, μπαρούφες που καλύπτουν οικονομικές συναλλαγές προς όφελος του Ισραήλ. Το Ισραήλ δεν θα πολεμήσει για την Ελλάδα. Η Ελλάδα ασκεί τόσο χαζή πολιτική που θα μπορούσε να πολεμήσει για το Ισραήλ βέβαια, αλλά αυτό είναι μια άλλη παράγραφος. Θέλω να πω με δύο λόγια ότι οι συμμαχίες που κάνει η Ελλάδα και το αποτύπωμά της, όπως συνηθίζουν να λένε αυτή τη γελία λέξη, το διπλωματικό, βασίζεται μόνο σε οικονομικές δοσοληψίες. Στην αγορά όπλων που δημιουργεί κάποιες επιφανειακές σχέσεις με χώρες όπως είναι η Γαλλία ή η Ιταλία και βέβαια εξαρτάται όλη της η συμπεριφορά η στρατιωτική και η πολιτική από τις συμμαχίες που έχει. Και η πρώτη συμμαχία που έχει είναι η Νατοϊκή και η Νατοϊκή συμμαχία έχει οδηγήσει την Ελλάδα 30-40 χρόνια σε υποτέλεια από την οποία δεν βλέπω για ποιο λόγο μπορεί να βγει με αυτή την πολιτική που ακολουθεί και τώρα.
23: Συνεπώς,
24: έρχεται στις 10 Οκτωβρίου ο Ρούμπιο να κάνει μια διευθέτηση. Αυτό είναι το κουμπί της Αλέξανδρας που λένε και στο χωριό μου. Τι διευθέτηση θα κάνει ο Ρούμπιο? Τα υπόλοιπα είναι λεονταρισμοί. Η Ελλάδα θα βρει τον τρόπο, αν έχει γίνει κάποιο μοίρασμα, να το πασάρει. Και όταν λέω η Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση. Βέβαια υπάρχει και πάλι η μεταβλητή που λέγαμε και στην αρχή της συζήτησης, και αυτή είναι ο λαός. Θα φάει ο λαός ένα τέτοιο πράγμα? Θα καταπιεί δηλαδή ένα συμβιβασμό στο Αιγαίο που θα ανοίξει τη χώρα πλέον σε κατάσταση κινδύνου τέτοια που να οδηγεί ακόμα και στο διαμελισμό της?
1: Μισό.
24: Ακούγονται βαριές αυτές.
1: Όχι, καθόλου βαριές. Μισό λεπτό, Στάθη μου, μισό λεπτό. Προχθές ο Μανώλης ο Κοντάκης μας έλεγε εδώ, το έχει γράψει, ότι ενδέχεται να εμφανιστεί ως μικρή νίκη, σε εισαγωγικά πολλά, 12 ναυτικά μίλια μόνο νότια της Κρήτης και την ίδια ώρα θαλάσσια ζώνη της Τουρκίας στο Καστελόριζο. Ναι. Δηλαδή αυτό που λες περιέγραψε.
24: Ναι, το θέμα είναι, και δεν θα συμφωνήσω ούτε θα διαφωνήσω με τον Μανώλη, το θέμα είναι της πράγμασης πάντα. Δηλαδή, τι θα γίνει στο τέλος? Εάν στο τέλος γίνει κάτι τέτοιο, είναι πλέον θέμα του ελληνικού λαού να το αποδεχτεί ή όχι. Αν ο λαός δεν το αποδεχτεί, ανοίγει ο ασκός του αιώλου και η μεταβλητή των καταστάσεων παίρνει άλλες διαστάσεις. Αν πριτανεύσει η διαπαιδαγώγηση του ελληνικού λαού στην ιτοπάθεια και στον κατευνασμό, τότε θα έχει επισυμβεί κάτι το οποίο θα είναι η αρχή μιας μακρόσυρτης μικρασιατικής καταστροφής. Δηλαδή μιας καταστροφής που δεν θα συντελεστεί σε 3 εβδομάδες στρατιωτικής αποτυχίας, αλλά σε πολλά χρόνια διείσδυσης πλέον της Τουρκίας στο χώρο της Ελλάδας και μετατροπής της Ελλάδας σε ένα διχασμένο υβριδικό προτεκτοράτο που το ένα μέρος του θα διοικεί η Δύση και το άλλο μέρος του θα διοικεί η Άγκυρα. Δεν νομίζω ότι οι Έλληνες έχουν την ιστορία και το χαρακτήρα που θα τους επέτρεπε να αποδεχτούν μια τέτοια εξέλιξη. Και αυτή είναι η δυσκολία που έχει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και είχε η κυβέρνηση Τσίπρα, που άνοιξε τον ασκό του αιώλου με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Η Συμφωνία των Πρεσπών έδειξε ότι η Ελλάδα διατίθεται να παραχωρεί. Διατίθεται να δίνει πράγματα χωρίς ανταλλάγματα. Έκανε το τρομερό έγκλημα τότε ο Τσίπρας να αποδεχτεί την ηθαγένεια των Σκοπιανών και τη γλώσσα, πράγματα που δεν αφορούν την κρατική υπόσταση. Για την κρατική τους υπόσταση θα μπορούσαμε να συμβιβαστούμε με έναν τρόπο, αλλά να δημιουργήσουμε στα βόρεια σύνορα ένα υβρίδιο το οποίο πιστεύει ότι είναι μακεδονικό και το οποίο μιλάει αυτή τη γλώσσα και συνορεύει με το Κόσοβο, συνορεύει με τη Βοσνία, συνορεύει με την Αλβανία και συνορεύει με την Ελλάδα, είναι σαν να βάλαμε ένα βαρέλι με μπαρούτι, να του φορέσαμε το φυτίλι και να περιμένουμε πότε θα το ανάψουν οι Αμερικανοί ή οι Τούρκοι. Αυτή η πολιτική λοιπόν έχει προηγούμενο που πάει να γίνει τώρα στο Αιγαίο. Οι Έλληνες δεν το κατάλαβαν καλά αυτό που έκανε ο Τσίπρας, παρότι υπήρξε τεράστια αντίδραση στη Συμφωνία των Πρεσπών. Επειδή όμως είναι σε εγρήγορση για το Αιγαίο, θα καταλάβουν αμέσως τι πάει να γίνει αν γίνει κάτι τέτοιο. Και δεν ξέρω ποιες θα είναι οι αντιδράσεις.
1: Λοιπόν, θα πάω σε μια αναγκαστική διακοπή ως εξής. Γιατί μετά θα βρεθούμε στα εσωτερικά. Με έναν τρόπο και αυτά εσωτερικά είναι βεβαίως. Υπάρχουν 2 τοποθετήσεις ακροάτων. Η μία μου έρχεται από τη Φιλανδία. Λέει εδώ πέρα ο κύριος Γιώργος. Στάθη αγαπημένε, τι ακριβώς συμβαίνει, λέει, με αυτό το ευρωπαϊκό Βιετνάμ που λέγεται Ουκρανία και δεν φαίνεται να έχει τελειωμό? Εδώ στη Φιλανδία βλέπουμε τις πολεμικές και αμυντικές βιομηχανίες να δουλεύουν ασταμάτητα την ώρα που η ανεργία παραμένει υψηλή. Και την ίδια στιγμή σε όλη την Ευρώπη να ενισχύονται πολιτικές δυνάμεις, όπως σωστά είπες, της άκρα δεξιάς. Τελικά προς τα πού βαδίζει η Ευρώπη? Μήπως η ενωμένη δημοκρατική και η ειρηνική Ευρώπη που λένε ότι οραματίστηκαν μετατρέπεται σιγά σιγά σε μια Ευρώπη των πολέμων, της ανασφάλειας και της κοινωνικής πίεσης? Αυτό είναι το μέλλον που θέλουμε για τους λαούς της Ευρώπης. Και ένας ακόμη μου λέει εδώ, ο φίλος ο Δημήτρης, κύριε Στάθη, λέει, βλέπετε μήπως κάποιο μοτίβο κάθε φορά που τα κάνουν μαντάρα από οικονομικής άποψης και χρειάζονται οι ελίτ ένα είδους reset, να υπάρχουν ως διαμαγείες οι προϋποθέσεις να γίνει ένας πόλεμος ή πόλεμη ακριβώς με τις συνθήκες που βλέπουμε σήμερα?
24: Υπάρχουν 2 πράγματα που πρέπει να λάβουμε υπόψη σε αυτές τις τοποθετήσεις που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Το πρώτο είναι ότι η Ευρώπη δεν υπήρξε ποτέ αυτό που διακήρυξε. Δεν υπήρξε ποτέ αυτός της. Ξεκίνησε σαν μια ένωση που φιλοδοξούσε να γίνει ένωση των εθνών. Πράγμα το οποίο θα είχε λογική, διότι όλοι οι Ευρωπαίοι είναι αδερφοξάδερφα. Και μάλιστα ένας Ιταλός ιστορικός, πολύ σημαντικός, χαρακτήρισε όλους τους πολέμους σε ευρωπαϊκό έδαφος μετά την ειρήνη της Βετσφαλίας το 1648 ως εν δυνάμει εμφυλίους πολέμους. Η διακήρυξη λοιπόν της ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν ότι θα βαδίσει σε αυτό το δρόμο της αδελφοποίησης των εθνών, που θα εξόριζε τον πόλεμο από την Ήπειρο. Έγινε μία ένωση των εταιριών, που σημαίνει ότι φύτευε το σπέρμα του πολέμου την ίδια της τη φύση, και γι' αυτό έχει εξελιχθεί με αυτόν τον τρόπο. Διότι οι εταιρείες ως εκ της φύσεώς τους, κυνηγώντας το κέρδος, είναι πολεμικές εταιρείες. Γι' αυτό και ποτέ δεν λειτουργήσε, κάνω πάλι μια ιστορική αναδρομή, ο άξονας ιστορικά ποτέ, πάντα τον έσπαγαν, της Γερμανίας με τη Ρωσία, που εξασφάλιζε μια ισορροπία στην Ευρώπη. Εξόρισαν τη Ρωσία από την Ευρώπη, κάνοντας έναν αυτοχειριασμό, ήταν σαν να εξόριζε η Ελλάδα από τον εαυτό της τη Μακεδονία, ας πούμε, και δημιούργησαν ένα καθεστώς ευρωπαϊκό, το οποίο εκφυλίστηκε είτε με την νεοφιλελεύθερη είτε με την ψευτοαριστερή διακυβέρνηση σε ένα πράγμα που το ελέγχουν, ξαναλέω τα ονόματα γιατί έχουν σημασία, οι μεγάλες τράπεζες όπως η Ρότσιλντ, όπως ο Σόρος και όπως όλοι αυτοί οι μηχανισμοί της Woke Agenda, που κατά τα άλλα είναι αριστερή, αλλά στην ουσία είναι μηχανισμοί που υπηρετούν την νεοφιλελεύθερη πολιτική, η οποία νεοφιλελεύθερη πολιτική σε ό,τι αφορά τον οικονομικό και σε ό,τι αφορά τον οικονομικό τομέα είναι απλώς ακροδεξιά πολιτική, με αποτέλεσμα η Ευρώπη να μετατρέπεται σε μια νέο φεουδαρχία μεταδημοκρατική που τίνει προς την τυραννία. Τα τελευταία μέτρα που εξαγγέλει η Ούρσουλα είναι μέτρα τυραννικά που αφορούν την ελευθερία του λόγου αλλά και αφορούν την οικονομία των κρατών μελών και τους νέους φόρους που θα υποστούν οι Ευρωπαίοι πολίτες, ο καθένας χωριστά στο κράτος του και όλοι μαζί στο πλαίσιο της Ένωσης, για τον πολεμικό εξοπλισμό. Είναι στη φύση του καπιταλισμού να είναι πολεμικός. Συνεπώς, ζούμε αυτή τη στιγμή την τελική εξέλιξη της αρχικής δημιουργίας της Ένωσης, η οποία διακήρυσε πάντα για τον εαυτό της αυτό που δεν ήθελε να γίνει και που δεν έγινε ποτέ. Θυμάστε πόσες ελπίδες είχαμε, γιατί ήμουν και εγώ ευρωπαϊστής τότε, και άρχισα να ψηλιάζουμε ότι κάτι δεν πάει καλά όταν είδα να δημιουργείται το πρώτο διευθυντήριο στο πλαίσιο της Ένωσης, που ήταν η Γαλλία με τη Γερμανία και την Ιταλία. Και αυτό το διευθυντήριο να εξελίσσεται στη γραφειοκρατία των Βρυξελών, η οποία δεν εκλέγεται από κανέναν, είναι μια καπιταλιστική νομεκλατούρα με τεράστιους μισθούς και τεράστια συμφέροντα, τα οποία έχουν να κάνουν από τα εμβόλια μέχρι τα όπλα. Δημιουργούνται μηχανισμοί οι οποίοι περνάνε στους λαούς την ανάγκη ότι πρέπει να γίνει αυτό, και ο τζίρος που γίνεται με αυτά τα πράγματα είναι τζίρος δισεκατομμυρίων. Τζίρος δισεκατομμυρίων είναι και το μεταναστευτικό. Ο τρόπος που αντιμετωπίζεται το μεταναστευτικό είναι ένας χορός δισεκατομμυρίων μέσω ΜΚΟ, μέσω ανεξάρτητων αρχών, οι οποίοι υπονομεύουν τα μηχανισμοί που υπονομεύουν τα πολιτεύματα και δίνουν στις εξουσίες την ισχύ που χρειάζεται για να εμπορεύονται τους ανθρώπους. Έχουμε φτάσει σε σημεία δηλαδή ακόμα και δουλοκτησία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
23: Μάλιστα.
24: Αυτή λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να προσφέρει καμία ελπίδα. Το ότι αποσυντίθεται από μόνη της αφήνει απ' έξω τους λαούς από τη διαδικασία να την αποσυνθέσουν ήδη. Και γι' αυτό κατά άτομα οι πολίτες προσχωρούν στην άκρα δεξιά. Διότι η αναγκαία αποσύνθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν περνάει μέσα από λαϊκά κινήματα, δεν περνάει μέσα από λαϊκές απαιτήσεις, και αφήνεται η αυτοδιάλυση να γίνει είτε από την ίδια την εξουσία που πια δεν την χρειάζεται με τη μορφή που είχε, έχουμε μετάβαση, και μέσα από τις εταιρείες οι οποίες τη δικούν. Οι οποίες εταιρείες έχουν εδώ και καιρό ξεπεράσει την παγκοσμιοποίηση, την οποία υποστηρίζουν οι BRICS, κακώς κατά τη γνώμη μου, αλλά τέλος πάντων είναι μια μορφή άμυνας αυτό που γίνεται τώρα, έχουν ξεπεράσει την παγκοσμιοποίηση και επιστρέφουν στην αρπαγή του πλούτου, δηλαδή σε νέες αποικιακές μεθόδους. Η Ρωσία θέλουν να τη διαμελήσουν για να τσαπάξουν τον πλούτο.
23: Θέλω να κάνεις μια παύση, θα πάω αναγκαστικά σε διακοπή, θα επιστρέψουμε και μετά εντός. Εδώ μου γράφει κάποιος, έχει δίκιο Στάθης, η Γερμανία θα πάει και σε δικό της νόμισμα και καληνύχτα αγάπη μου, λέει, μην ακούτε τίποτα. Άλλος μου λέει εδώ πέρα, μια χαρά τα λέει ο Στάθης, όπλα φτιάχνουν, αλλά τους λείπει ένα βασικό πια στη Δύση. Ποιος θα πιάσει αυτά τα όπλα, αν μαζέψουν ένα μισό λόγο εφέδρους να ξαπάνε στην Κορέα, εγώ θα βγω λυντυμένο στο Σύνταγμα με ένα νογιλέκο. Λοιπόν, μικρή...
24: Έχει απόλυτο δίκιο. Συμβαίνει αυτό που λέμε, έχουν όπλα αλλά δεν έχουν στρατεύματα. Και μέχρι να αποκτήσουν στρατεύματα θέλουν 10 χρόνια. Και στα 10 αυτά χρόνια συνεχίζουν να προκαλούν μια Ρωσία που έχει στράτευμα. Και μάλιστα στράτευμα θανατηφόρο, γιατί παραλείψαμε να απαντήσουμε και πάμε στο διάλειμμα που θες τον προηγούμενο ακροατή που έλεγε, που υπενισόταν ακριβώς αυτό, ότι εξοπλίζεται η Ευρώπη, κάνει τζίρο, αλλά ποιοι θα διαμελήσουν τη Ρωσία, το τάγμα αλπινιστών Δανίας.
23: Διακοπή, θα επιστρέψω και θα πάμε και στα εντός με το Στάθη σήμερα. Σύντομη διακοπή.
2: 84.
3: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ερταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
4: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
5: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέ διαθέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
6: Δεν χρειάζονται όλοι οι μαθητές το ίδιο μονοπάτι. Χρειάζονται τη δική τους πορεία. Στην επιλογή, κάθε μαθητής είναι μοναδικός. Γιατί η γνώση γίνεται δύναμη όταν προσαρμόζεται στον άνθρωπο. Κέντρο Ιδιαιτέρων Μαθημάτων Επιλογή. Τρία κτίρια, έμπειροι καθηγητές και ένα κλίμα που σε κάνει να θέλεις να έρχεσαι. Λεωφόρος Δημοκρατίας 4, Εθνομαρτύρων 28 Μεσαμπελιές, Γερονιμάκη 25 και στο επιλογή.edu.gr. Γιατί η μάθηση μπορεί να είναι επιλογή.
25: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
26: Απολαύστε το ταξίδι και τον προορισμό με το KP Golden Tours.
27: 10 με 13 Ιουλίου, μαγευτική απόδραση στα Κύθυρα, μόνο με 285 ευρώ το άτομο. 24 με 27 Σεπτεμβρίου εξερευνούμε φύση και παράδοση στην Κάρπαθο, μόνο με 260 ευρώ. Και Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, ημερήσιες εκδρομές στη Μήλο, στο πιο εντυπωσιακό νησί των Κυκλάδων, μόνο με 110 ευρώ.
26: KP Golden Tours. Απολαύστε μοναδικές εκδρομές και φυσικά πολλές ημερήσιες εντός Κρήτης. Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων, επισκεφτείτε το kpgoldentours.gr ή καλέστε στο 28 910 29 796.
28: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
29: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
28: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
29: Σε κατά λάχανα.
28: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
29: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
28: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
29: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
28: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
30: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
31: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
7: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα κρέτασαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτασαν, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με κρέτασαν.
8: Δεκράκης, από το 1981 κοντά σας, με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
9: Ηρέμησε αγάπη μου, 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
10: 3 μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
9: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
11: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
23: Εδώ είμαστε πάλι με τον αγαπημένο Στάθη Σταυρόπουλο. Πάρα πολλά μηνύματα και σήμερα. Πικρές αλήθειες, αλλά αλήθειες από το Στάθη μου γράφεται πολύ. Στάθη μου, θα έρθω στα εσωτερικά με ένα μήνυμα του φίλου του Μάνου που είναι οδηγός σε ταξί. Καλά τιμόνια, Μάνο. Καλημέρα, λέει στο Στάθη. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση για όλα τα προβλήματα. Ακρίβεια, καύσιμα, τέμπη, διαφθορά, δικαιοσύνη, ιδιωτικά ιατρία. Τι είχε αλλάξει προς το καλύτερο? Τίποτα, θα έλεγα εγώ. Χειρότερα γίνονται τα πράγματα. Ο κόσμος στα κάγκελα και ένα μικρό παράδειγμα, η συμπεριφορά μας στους δρόμους που εγώ το ζω κάθε μέρα. Τσακώνονται, παίζουν ξύλο με το παραμικρό. Αυτό δεν συνέβαινε παλιά. Λύσεις όμως δεν βλέπω. Κουβέντες πολλές για όλα τα ζητήματα, αλλά λύσεις δεν βλέπω δυστυχώς. Και αυτό συζητάει ο κόσμος, ότι κανείς δεν ασχολείται με τα πραγματικά μας προβλήματα.
24: Οι Έλληνες έχουν μάθει να ζουν σε κρίσεις, αλλεπάλληλες κρίσεις. Μεγάλη είναι η κρίση των μνημονίων. Γι' αυτό η λαϊκή θυμοσοφία λέει το περίφημο «κάθε πέρσι και καλύτερα». Οι Έλληνες αυτό το «κάθε πέρσι και καλύτερα» το ζουν τώρα πολλές δεκαετίες. Υπήρξε μια εποχή φιλοδοξιών και αισιοδοξίας που πιστεύανε ότι τα παιδιά τους θα ζήσουν καλύτερα από τους ίδιους. Διαπιστώνουμε σήμερα εδώ και πολλά χρόνια ότι τα παιδιά ζουν χειρότερα από τους γονείς τους και τα παιδιά των παιδιών μπορεί να ζήσουν χειρότερα από τους τρέχοντες νέους. Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα ενός κράτους χάρβαλου. Και είναι χάρβαλο το κράτος αυτό, διότι δεν επηρεάζεται πλέον από τη λαϊκή βούληση, από τη λαϊκή θέληση και εξαπατά τους πολίτες του. Το σύστημα διακυβέρνησης από τα κυρίαρχα κόμματα είναι ένα σύστημα διακυβέρνησης που δεν έχει ιδεολογικές διαφορές το ένα κόμμα από το άλλο. Αν δείτε τα 3 κυρίαρχα κόμματα, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Τσίπρα στη θέση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχουν ιδεολογικές διαφορές, ούτε προτείνουν διαφορετικές λύσεις, προτείνουν διαφορετικές διαχειρήσεις. Αυτές οι διαφορετικές διαχειρήσεις έχουν αφήσει το λαό χωρίς σχολεία, χωρίς νοσοκομεία, χωρίς ασφαλιστικό σύστημα, με χαμηλούς μισθούς, με ακρίβεια ανεξέλεγκτη και με έναν τρόπο ζωής που και στον πολιτισμό ακόμα έχει να κάνει μόνο με την προπαγάνδα και τη διαφήμιση. Δηλαδή έχει δημιουργηθεί ένα μοντέλο διακυβέρνησης το οποίο δεν οδηγεί πουθενά. Και γι' αυτό οι Έλληνες αισθάνονται ασφυξία, αισθάνονται απογοήτευση, αλλά αυτό το πράγμα δεν το διαμορφώνουν σε ένα κίνημα ανατροπής του συστήματος, διότι έχουν απογοητευτεί. Ας πούμε, η προδοσία που έκανε ο Τσίπρας το 2015, απογοήτευσε πάρα πολύ κόσμο. Το σφάραγμα που δημιουργήθηκε μετά την τραγωδία των Ντεμπών και ονομάστηκε κίνημα των Ντεμπών ήταν εν τη γενέση του απολιτικ, αποπολιτικοποιημένο, με αποτέλεσμα να αποσατρωθεί. Συνεπώς αυτό που μας βασανίζει είναι ότι ο λαός ως τώρα, εκτός από μερικά κόμματα τα οποία απευθύνονται στο λαό με ειλικρίνεια, και ας ψάξει ο καθένας να βρει ποια είναι αυτά τα κόμματα, τα υπόλοιπα κόμματα εξαπατούν τον κόσμο, το ξέρουν όλοι και αναπαράγουν με τη λαϊκή ψήφο το μοντέλο αυτής της εξαπάτησης. Πώς την εξασφαλίζουν τη λαϊκή ψήφο? Με δύο τρόπους, παλαιούς και αρχαίους, το πελατειακό σύστημα και τον εκμαυλισμό. Όταν ψηφίζει ένα μεγάλο μέρος του εκλογικού σώματος, δεν ψηφίζει με προτάγματα ταξικά, εθνικά, κοινωνικά, ηθικά, νοήματος ζωής, αλλά ψηφίζει με άλλα κριτήρια. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι αυτό που ζούμε δεκαετίες τώρα και το οποίο, αν δεν υπάρξει μια μεγάλη ρογμή σε εθνικό και διεθνικό επίπεδο, θα συνεχίσουμε να ζούμε. Μην ψάχνουμε λοιπόν να αποκτήσουμε νοσοκομεία με κυβερνήσεις οι οποίες δεν ενδιαφέρονται για τον πολίτη. Μην ψάχνουμε να αποκτήσουμε σχολεία με τέτοιες κυβερνήσεις, αλλά όταν δεν έχουμε σχολεία, όταν βγάζουμε ακόμα και αμόρφωτους εκπαιδευτικούς, το φαινόμενο δεν αναπαράγεται, απλώς χειροτερεύει. Με αποτέλεσμα να βλέπουμε φαινόμενα σαν αυτά που ζούμε σήμερα, που έδειξε ακόμα και η περίπτωση Μαζωνάκη, που επειδή ο άνθρωπος ήταν επώνυμος, εστιάσαμε πάνω στο πρόβλημα το οποίο αναδύθηκε, αλλά το οποίο πρόβλημα υπάρχει εδώ και χρόνια, δεν εστιάζει κανείς πάνω του, και όταν θα περάσει ο απόϊχος της υπόθεσης Μαζωνάκη, διότι όλα περνάνε, θα συνεχίσει να λειτουργεί ανεξέλεγκτα.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό, αλλά εδώ είναι και κάτι βαθύτερο, μιας και μπαίνεις και στην λεγόμενη επικαιρότητα, που βέβαια επικαιρότητα είναι ότι πουν τα κανάλια. Έτσι, γιατί έχουμε μάθει όλοι τώρα η λειτουργία του μηχανήματος πλασμαφέρε. Όλοι. Πότε χτυπάει αλάρμ και ωραία. Και, αλλά εδώ παίζουμε και με τις λέξεις. Διότι για τον πλούσιο είναι θεραπεία, υδροθεραπεία. Για τον φτωχό είναι κλείσμα. Όλα αυτά κάτι δείχνουν.
24: Βεβαίως, δείχνουν τη βαθιά ταξική διαίρεση της κοινωνίας εδώ και δεκαετίες, η οποία δεν αναιρέθηκε ποτέ. Μπορεί να θεραπεύτηκε με έναν τρόπο την πρώτη περίοδο της διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Μπορεί να πήγε να θεραπευτεί με έναν τρόπο όταν έγιναν οι εξαγγελίες των προθέσεων του ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να θεραπεύεται από μια σταθερή πολιτική του ΚΚΕ, αλλά που δεν έχει την ισχύ να την περάσει στην κοινωνία. Μπορεί να υπάρχει όλος αυτός ο αντίλογος και μάλιστα ισχυρός ενίοτε, διότι είναι μεν έτσι τα πράγματα όπως τα περιγράφω, κάπως μαύρα, αλλά υπάρχει και ο αντίποδας, ότι οι Έλληνες εξακολουθούν να σκέφτονται και τα βλέπουν αυτά τα πράγματα. Δεν είναι αφελής. Αλλά είναι πολύ μεγάλοι μηχανισμοί καταστολής, διότι περί καταστολής πρόκειται. Όταν δουλεύει το κράτος με αυτόν τον τρόπο, καλύπτοντας μόνο τις εταιρείες και τα κέρδη τους, στην ουσία καταστέλει το λαό, καταστέλει την ίδια του την ύπαρξη. Διότι η ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ ή η ακρίβεια στην ενέργεια δεν είναι μόνο επειδή οι εταιρείες αυτό κάνουν διότι είναι στη φύση τους να κερδίζουν, είναι η ανοχή του κράτους αυτό και η ενίσχυσή τους από το κράτος. Οι περισσότερες από αυτές τις εταιρείες, μην ξεχνάμε ότι είναι κρατικοδίαιτες. Κατά τα άλλα, η αγορά είναι αντικρατικιστική. Τρίχες. Η αγορά είναι μια διευθυνόμενη οικονομία που διευθύνεται από τις εταιρείες με την επικουρία του κράτους. Και γι' αυτό τα κράτη είναι σε τέτοια κατάντια και γι' αυτό η Ούρσουλα κάνει κουμάντο στην Ευρώπη. Διότι απλώς επικουρούν τις εταιρείες, και για να επικουρούν τις εταιρείες χρειάζονται ηλίθιους πολιτικούς. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να λειτουργεί με έναν Μιτεράν, με έναν Αντενάουερ, με έναν Μπερλιγκουέρ, με έναν Ντεγκόλ. Με τέτοιου τύπου ηγέτες. Χρειαζόμαστε ηγέτες τύπου Μέρτς για να μπορούν ασίδωτα να λειτουργούν οι εταιρείες, με αποτέλεσμα η ίδια η ζωή να χάνει το νοημά της. Το ξαναλέω. Διότι όταν από την πολιτική αφαιρείται η ηθική, και αυτό συμβαίνει εδώ και δεκαετίες, τότε το νόημα της ζωής των πολιτών περιορίζεται στην αναζήτηση του επιούσιου. Όμως, όπως έλεγε και ο Απόστολος Παύλος, ου και πάρτον ζήσετε άνθρωπος. Δεν αρκεί να βγάζεις το ψωμί σου για να ζήσεις, χρειάζεσαι και αυτό που λέγανε οι μαρξιστές. 8 ώρες ελευθερίας, ψυχαγωγίας, ανάπαυσης και μετά 8 ώρες δουλειά. Σήμερα δουλεύουμε 13 ώρες, δουλεύουμε 12 δουλειές, ο πολιτισμός έχει πάει περίπατο και η ψυχαγωγία είναι ανύπαρκτη. Δηλαδή το νόημα της ζωής έχει χαθεί και αυτό το ο άρτος ημών ο επιούσιος είναι και αυτό λειψό. Διότι πόσοι άνθρωποι δεν βγάζουν το ψωμί τους, πόσοι ξεμένουν στις 20 του μηνός και από πάνω τους κοροϊδεύει η εξουσία και τους λέει ο Άδωνης μίζερους. Είναι μίζερος αυτός που δεν μπορεί να σπουδάσει το παιδί του? Είναι μίζερος αυτός που είχε πάρει ένα στεγαστικό δάνειο και η κρίση τον έκανε, τον έφερε σε κατάσταση να μην το πληρώσει, να του τρώνε το σπίτι και να κατηγορείται και από πάνω ότι φταίει και ότι είναι μιζέρια? Είναι δυνατόν αυτή η ασίδωτη νεοφιλελεύθερη προπαγάνδα από τα κανάλια, τα μέσα ενημέρωσης να βρίσκει επάπειρον πώς το λένε, απήχηση? Όχι, θα ραγίσει αυτό. Και αυτό έλεγα προηγουμένως στην κουβέντα μας, ότι ναι μεν θέλουν να ζήσουν, θέλουν να ζούμε μαύρη ζωή, αλλά αυτό το πράγμα δεν είναι απαραίτητος εφικτό για μακρόχρονικό διάστημα και γι' αυτό αναφέρθηκα και στα ραγίσματα που βλέπω σε αυτή την οπτική και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.
1: Ναι, από την άλλη λέει κάποιος εδώ πέρα, μια χαρά τα λέει ο Στάθης, και όχι 13ωρο και 15ωρο, αλλά το ίδιο το σύστημα μετά σου λέει για να αντέχεις πήγαινε και σε αυτά τα αναζωογονητικά ιατρία αντιγύρανσης, αντινεότητας κτλ. Και αν το ψάξεις και λίγο, λέει Στάθη, θα δεις μέχρι και μεγάλους κολοσσούς με Έλληνες ιδιοκτήτες σε συμπαραγωγή με τον κύριο της κυρίας Ντελάιεν. Ψάξε το λίγο, λέει, και θα δεις 80 εκατομμύρια επιδοτήθηκαν από το Ταμείο με μια μεγάλη ομπρέλα, το Ταμείο Ανάκαμψης, στην Ελλάδα. Μέσα είναι και ο κύριος Ντελάιεν. Άρα, μία ή άλλη, λέει.
24: Κοίτα Γιώργο, αυτά τα ιδρύματα σε εισαγωγικά δεν είναι για το λαό, είναι για νεόπλου τους και μάλιστα για βλαχονεόπλου τους, τα μικρής κλίμακας όπως αυτό που προκάλεσε το θάνατο του Μαζονάκη. Κονομάνε τρελά, αλλά κονομάνε από την ηλικιότητα και τη βλακεία των νεόπλουτων. Ο λαός δεν έχει λεφτά για να πηγαίνει σε αυτά. Του λαού του πίνουν το αίμα μέσα από

0: Για το λαό δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Για το λαό υπάρχει η ουρά στο νοσοκομείο να κλείσουν ένα ραντεβού για να πάνε να δουν τι έχουν. Για τους χαζούς νεόπλουτους στο Κολωνάκι υπήρξε αυτή η εξαπάτηση. Όμως αυτή η εξαπάτηση κινείται και λειτουργεί μέσα σε αυτό το ξεχαρβαλωμένο σύστημα. Από αυτή την άποψη έχει ενδιαφέρον για το λαό. Και όχι από την άποψη της πρόσβασης σε τέτοια χαμετυπία. Διότι περί χαμετυπίου πρόκειται.
1: Στάθη, μ' ακούς?
0: Βεβαιότατα σε ακούω. Λοιπόν, απλώς προσπαθώ να διακόπτω για να μην παρακρηγορώ.
1: Δεν μ' ακρηγορείς, πρέπει να σου πω ότι γίνεται το έλα να δεις σε μηνύματα. Άκουσε εδώ ένα. Έρχεται από την Αγγλία, από τη χώρα, λέει, του Burn Baby Burn. Αυτή που πάει να γίνει, το Ηνωμένο Βασίλειο πάει να γίνει από 10 χωριά χωριάτες. Λοιπόν, λέει, καλημέρα στον εξαιρετικό Στάθη. Μήπως όλα όσα βλέπουμε είναι μέρος, Στάθη μου, λέει, ενός γενικού σχεδίου? Θέλω να πω, εφόσον δεν υπάρχει πλέον η ελευθερία σαν αξία ανθρώπινη, λογικό δεν είναι αυτό καταναλώνονται όλοι στο εγώ τους με τα iPhone τους, τα iPad τους και γενικά ό,τι άλλο περιέχει το i στο brand τους? Έτσι δεν έχουν καταφέρει να κάνουν τον απλό πολίτη έναν καταναλωτή πρώτα και μετά έναν άνθρωπο? Μέσα σε αυτό το προπολεμικό πυρετό που ζούμε, είδα, λέει, ένα ντοκιμαντέρ της προάλλης για τους Άγγλους preppers και είπε κάποιος, πώς στην Αγγλία τα πράγματα δεν είναι σαν την Αμερική, δηλαδή να έχεις 2 τόνους κονσέρβες και ένα όπλο και θα τα καταφέρεις? Στην Αγγλία ούτε όπλα επιτρέπονται, ούτε χωρίς πάει στα σπίτια η αποθήκη. Η απάντηση ήταν πολύ απλή. Είπαν πως η κοινότητα θα έρθει κοντά και ο καθένας θα βοηθήσει τον άλλον με ό,τι εκείνος γνωρίζει και πιάνουν τα χέρια του. Εγώ αναρωτιέμαι, σε περίπτωση μιας έκτακτης ανάγκης, τι θα γίνει στις γειτονιές των μεγάλων πόλεων? Γνωρίζει ο ένας τον άλλον γείτονα? Ενδιαφέρεται ο ένας για τον άλλον?
0: Εμφύλιος πόλεμος θα γίνει. Γιώργο, το κακό ξεκίνησε από τότε που η Θάτσερ είπε δεν υπάρχει κοινωνία, υπάρχει άτομο. Όλο το σύστημα επικεντρώθηκε στην αξιοποίηση αυτού του δόγματος. Οι πολίτες μετατράπηκαν με ευκολία ή δυσκολία, αλλά μετατράπηκαν σε πελάτες και καταναλωτές. Οικοδομήθηκε ακόμα και ένας πολιτισμός και μάλιστα αυτή η διχοστασία που υπήρξε με αφορμή το θάνατο του Μαζονάκη, αυτό το αντικατοπτρίζει. Με την εξής έννοια, ο Μαζονάκης πράγματι υπήρξε ένας μεγάλος λαϊκός τραγουδιστής, κατά το δικό μου προσωπικό γούστο, ένας λαϊκός τραγουδιστής ενός είδους τραγουδιών που εγώ δεν τα συμπαθώ, αλλά ο οποίος είχε την ικανότητα να τα εξευγενίζει. Υπήρξε ένα πάρα πολύ καλό παιδί που βοηθούσε τον κόσμο, υπήρξε ένα λαϊκό παιδί, αλλά υπερέτησε η τέχνη του έναν πολιτισμό που βασίζεται στο άτομο, δηλαδή στον ατομικό νταλκά, στο ερωτικό παράπονο, στη μοναχικότητα. Αυτός ο πολιτισμός δεν έχει σχέση με το μεγάλο πολιτισμό που αφορά τις μάζες, δηλαδή τον πολιτισμό που ασχολείται με τις τύχες του λαού. Μεγάλοι τραγουδιστές, μεγάλοι συνθέτες, μεγάλοι ποιητές, ο Καζαντζίδης, ο Μπιθικότσης, ο Μητσιάς, ο Νταλάρας, ο Θεοδωράκης, ο Ρίτσος, ο Χατζηδάκης, ασχολήθηκαν με τον πολιτισμό και τροφοδότησαν τον πολιτισμό που σχετίζεται με τις τύχες του λαού, όχι με τον καημό το δικό μου το Σαββατόβραδο. Όταν ο Μίκης έγραφε το Σαββατόβραδο, μιλούσε για ολόκληρες τάξεις, για ολόκληρες γενιές, για τον καημό τους, για την κοπέλα στο πλυσταριό. Δεν είχε πια ζωή στην τραπετσόνα και έπρεπε να φύγει. Δεν τραγούδησε τον καημό το δικό μου του Στάθη που το Σάββατο νιώθω μόνος και γίνομαι παιδί της νύχτας. Αυτό είναι προσωπικό μου πρόβλημα. Η μεγάλη τέχνη οθεί το λαό να κοιτάει τα ίδια του τα προβλήματα. Και εκεί υπήρξε η αντίρρηση για το Μαζονάκη, άσχετα αν μερικές φορές εκφράστηκε με αλαζονία. Αυτό είναι μια παθολογία των ελίτ που όμως συσκοτίζει τα πράγματα, δεν τα φωτίζει. Τα φωτίζει τα πράγματα το γεγονός ότι οι Έλληνες μέσα στην παρακμή τους, που πρέπει να την παραδεχτούμε για να μπορέσουμε να το καταλάβουμε.
1: Α, μέσα στην παρακμή τους. Δεν είναι μόνο της κορυφής, έχει πάει παντού.
0: Βέβαια. Μα αυτό είναι που μας ενδιαφέρει. Το ότι έχει οδηγηθεί ο λαός σε μια παρακμή που μπορεί, ας πούμε πάλι για τη συγκεκριμένη περίπτωση του Μαζονάκη, να βρίσκει την παρηγοριά, το τονίζω αυτό, αλλά να μην βρίσκει το πρόταγμα. διότι η υψηλή τέχνη δίνει πρόταγμα.

0: Η τέχνη η οποία απλώς παρηγορεί είναι η τέχνη του Σαββατόβραδου στα Χιλάδικα. Έχει την αξία της με έναν τρόπο, εγώ δεν περιφρονώ τίποτα, άλλωστε έχουν βγει διαμάντια από αυτού του είδους την τέχνη, αλλά η μεγάλη τέχνη, αυτή που αφορά το λαό, είναι αυτή που εστιάζει το μάτι του λαού σε αυτό που του συμβαίνει. Με αυτή την έννοια λοιπόν, δεν ήταν μεγάλος τραγουδιστής όπως είπε ο Σταύρος ο Ξαρχάκος και πολύ περισσότερο ο τελευταίος. Υπάρχουν μεγάλοι τραγουδιστές ιερά τέρατα και θα έρθουν και άλλοι, δεν σταματάει η ιστορία. Θα έρθουν τη στιγμή που θα εκφραστεί ένα λαϊκό κίνημα που θα απαιτεί να έχει νόημα η ζωή, το επιμένω στο νόημα της ζωής. Το νόημα της ζωής δεν είναι ένα λαμέσα κάτι και η πίστα. Το νόημα της ζωής είναι η μόρφωση στο σπίτι, είναι να υπάρχει το σχολείο. Είναι να ξέρουμε πώς δουλεύει αυτό το σχολείο και γιατί πρέπει να δουλέψει καλύτερα. Είναι κόμματα τα οποία λογοδοτούν στο λαό και δεν τον παραπλανούν. Είναι δηλαδή η επανένταξη του πολίτη στην ιδιότητα του πολίτη και όχι του καταναλωτή ή του πελάτη. Αυτά είναι τα κρίσιμα ζητήματα και αυτά θα καθορίσουν και τι τύχη θα έχει αυτή η έρημη χώρα.
1: Θέλω πριν σε αποχαιρετήσω να σε ρωτήσω σε αυτό όλο το κλίμα και με τη... δεν θα τα αφήσω γιατί το έχεις περιλάβει και αυτό με το πενάκι σου. Σε αυτό το κλίμα έχει ξεσπάσει και ο πόλεμος των εταιριών γύρω από τα άλματα της τεχνητής νοημοσύνης και των κινδύνων. Οι εταιρείες σου λέει θα κάνουμε και εσωτερικά συντάγματα, θα αυτοπεριοριστούμε, θα επιβραβύνουμε. Ο κόσμος αρχίζει και καταλαβαίνει ότι κάτι άλλο γίνεται εδώ. Παρόλα αυτά είμαστε σε μια εποχή που βγαίνει σήμερα μια πολύ ωραία μελέτη από το MIT, η οποία λέει το πρόβλημα δεν είναι μηχανές, το πρόβλημα είναι ότι οθούμε πια στην τεμπελιά ακόμη και την απλή μορφή σκέψης.
0: Ακριβώς. Ακριβώς και αυτό φαίνεται από τα εκπαιδευτικά συστήματα όπου πλέον τα παιδιά τα περισσότερα και μην κοιτάς την PISA, είναι πολύ μεγαλύτερο το κακό την PISA. Είναι πολύ μεγαλύτερο το κακό της του λειτουργικού αναλφαβητισμού καθώς και της ανικανότητας για στοιχειώδη μαθηματικά. Αυτό το πράγμα είναι βαθύ πρόβλημα πολλών δεκαετιών που τώρα εξήνεται με την εμφάνιση της τεχνητής νοημοσύνης. Στην τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να περιμένει κανείς ότι θα υπάρχουν αυτοπεριορισμοί από τις εταιρείες. Είναι τέτοιος ο ανταγωνισμός που θα την οδηγήσουν στα άκρα, δηλαδή στην καταστροφή του ανθρώπινου γένους. Δεν υπάρχει κανένας μηχανισμός και κανένας παράγοντας που να λογοδοτεί στις κοινωνίες και να έχει έλεγχο πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της εποχής. Ο όποιος έλεγχος στην τεχνητή νοημοσύνη, η οποία μπορεί να εξελιχθεί σε θανάσιμη, ασκείται από κυβερνήσεις που είναι υποχείρια των εταιριών. Δηλαδή δεν ασκείται, δεν υπάρχει έλεγχος. Δηλαδή οι εταιρείες θα οδηγήσουν ως εκφύσεώς τους και εξαιτίας του ανταγωνισμού τους την τεχνητή νοημοσύνη στα άσχατα. Η τεχνητή νοημοσύνη ελέγχεται μόνο σε χώρες όπως η Κίνα ή η Ρωσία ή οι χώρες στις οποίες οι εταιρείες δεν έχουν τέτοια ισχύ. Χρησιμοποιούνται από τα συστήματα αλλά δεν κυριαρχούν πάνω στα συστήματα. Αυτή είναι επίσης μια μεγάλη διαφορά. Όσο λοιπόν οι εταιρείες στη Δύση δεν ελέγχονται από τα κράτη, δηλαδή από τις κοινωνίες ή από κάποιους μηχανισμούς κοινωνικούς που να μπορούν να τις ελέγξουν, είναι αναπόφευκτο και σε πολύ βραχή διάστημα το τελικό αποτέλεσμα. Η χειραφέτηση της τεχνητής νοημοσύνης από τον ανθρώπινο έλεγχο. Τότε όλα όσα συζητάμε τώρα θα είναι παρελθόν ως προβλήματα, διότι θα έχουμε ένα μεγάλο, τεράστιο και μαζικό πρόβλημα της επιβίωσης της ανθρωπότητας.
1: Θέλω πριν κλείσουμε, θα σε πάω κόντρα, γιατί κάποιοι μάλλον, θέλω να το πω αυτό, όταν ακούνε σκέφτονται με το στομάχι ή ακούνε πολύ γρήγορα και δεν προλαβαίνουν να κατανοήσουν. Παρ' όλα αυτά εγώ θα στο θέσω. Έχεις εδώ ένσταση. Μαζό μου γράφει κάποιος για πάντα. Και για κάτσε ρε Στάθη λέει, εσύ τώρα δεν κάνεις ρατσισμό κατά άλλων τάξεων. Γιατί δηλαδή δεν έχουν καημό όσοι έχουν χρήμα. Αν έχεις χρήμα πάβεις να είσαι άνθρωπος.
0: Κοίταξε Γιώργο μου, τα πράγματα δεν είναι μαύρο άσπρο.
1: Καταρχάς θέλω να πω κάτι, Στάθη μου, θέλω να πω κάτι. Επαναλαμβάνω, καλό είναι να περνάει από το μυαλό μας ένα δεύτερο φίλτρο σε αυτά που ακούμε, γιατί μάλλον τα ακούμε το στομάχι μας. Ήσουν πολύ σαφής, αλλά παρόλα αυτά, για να μην πει κάποιος ότι να κουκουλώθηκε το δικό μου το ερώτημα, σε παρακαλώ απάντησε.
0: Ναι, το πρώτο είναι, δεν είναι τα πράγματα μαύρο-άσπρο. Εγώ είπα μια πολύπλευρη εκδοχή για το Μαζονάκι και χρειάζεται να χρησιμοποιούμε το μυαλό μας για να την καταλάβουμε. Όποιος είναι Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ ή ΑΕΚ δεν καταλαβαίνει από χέρι και δεν το λέω για να προσβάλλω τις ομάδες και τους φιλάθλους, αλλά για να φιλητεύσω και να ψέξω τους οπαδούς.
1: Όφινασε, γιατί τελικά δεν κερδίζουν πάντα οι Γερμανοί, χθες το βράδυ, Ναι, λοιπόν.
0: Και το χάρηκα.
1: Έλα.
0: Λοιπόν, δεν είναι μαύρο-άσπρο, το πρώτο. Και το δεύτερον, με τους πλούσιους, ναι, είμαι ρατσιστής. Διότι έχουν εκφυλιστεί και οι έννοιες. Αν υπάρχει πολίτης που πιστεύει ότι είμαστε ρατσιστές με τους πλούσιους, είναι απλώς χαζός. Και επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω την έκφραση. Ρατσισμός δεν σημαίνει αντίθεση με κάτι. Ρατσισμός σημαίνει αντίθεση με κάτι συγκεκριμένο. Την καταπίεση άλλων ανθρώπων λόγω της φυλής τους ή της πίστης τους. Οι πλούσιοι λοιπόν καταπιέζουν τις κοινωνίες και εναντίον αυτών των πλουσίων με την έννοια που έδωσε ο ακροατής είμαι ρατσιστής. Στην πραγματικότητα όμως δεν είμαι ρατσιστής. Είμαι γιατί δεν έχω κανένα προσωπικό πρόβλημα με τους πλούσιους σε αυτή τη βάση. Είμαι ταξικά εναντίον τους διότι οι πλούσιοι με το... και που υπάρχουν μόνο καταστρέφουν μάζες ολόκληρες. Ο πλούτος είναι κοινωνικό αγαθό. Ο πλούτος παράγεται από τους λαούς, παράγεται από αυτούς που εργάζονται. Δεν είναι προνόμιο ο πλούτος του Ροκφέλλερ, δεν είναι του Ρότσιλντ, δεν είναι των 6 ελληνικών οικογενειών που διοικούν την Ελλάδα και χρησιμοποιούν τα κυρίαρχα κόμματα για να το κάνουν. Είναι υπόθεση του λαού ο πλούτος και είναι υπόθεση διανομής του πλούτου τέτοιας ώστε ο λαός να πλησιάζει πιο κοντά στην ευτυχία και στο νόημα της ζωής. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν αυτές τις αηδίες που μάθαμε με την πολιτική ορθότητα, με τον αυτοπροσδιορισμό, με την woke agenda, απλώς τις περιφρονώ. Ναι, είμαι με τους πλούσιους, ναι, είμαι ρατσιστής με αυτή την έννοια. Αλλά στην πραγματικότητα δεν είμαι ρατσιστής με τους πλούσιους, είμαι ταξικά αντίθετος, που σημαίνει ότι σκέφτομαι. Και αν σκέφτομαι, δεν μπορώ να δεχτώ ότι οι πλούσιοι έχουν δικαίωμα πάνω στις ζωές των ανθρώπων υπεράγαν.
1: Θέλω πριν κλείσουμε να σου κάνω μια ερώτηση, γιατί τελικά το πενάκι ενός σκητσογράφου όσο περνάει ο καιρός γεμίζει μελάνι παρά αδειάζει. Κάνω λάθος?
0: Όχι, δεν κάνεις καθόλου λάθος και μάλιστα θα επικαλεστώ και κάτι με αφορμή το κλίμα της προηγούμενης ερώτησης και απάντησης. Υπάρχει ένα καλό και ένα κακό στο διαδίκτυο. Το καλό είναι ότι είναι δημοκρατικό με την έννοια ότι ο καθένας μπορεί να πάρει το λόγο. Το κακό είναι ότι γίνεται αντιδημοκρατικό όταν το λόγο το παίρνουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν γίνει υποκείμενα της προπαγάνδας, δηλαδή ταξικά ηλίθιοι. Βλέπουμε στο διαδίκτυο ότι ισχύει πια αυτό που είχε πει ο Ουμπέρτο Έκο, ότι θα μπορούσαμε να λέμε στο καφενείο και καμιά κουβέντα για να περνάει η ώρα. Στο διαδίκτυο όμως αυτή η κουβέντα συσπυρώνει γύρω της, αν είναι χαζή ή αν είναι ηλίθια, συσπυρώνει γύρω της ένα είδος οχλοκρατίας η οποία την μετατρέπει σε ένα είδος τυραννίας. Φοβίζει τους ανθρώπους να λένε τη γνώμη τους. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, δεν λύνεται εύκολα, αλλά σε ό,τι αφορά τη σάτυρα είναι πάρα πολύ ακυρωτικό. Θα έχεις δει σκίτσα που φτιάχνονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι σκίτσα συνήθως οπαδικά, αφελή, προπαγανδιστικά, είτε της μιας πλευράς, είτε της άλλης, είτε της νεοφιλελεύθερης, είτε της ψευτοαριστερής. Θα έχεις δει ότι αυτά τα σκίτσα έχουν μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα από τα ψαγμένα, από τα σκίτσα που κάνουν με λόγιο και λαϊκό τρόπο οι καλλιτέχνες του είδους, διότι περί αυτού πρόκειται, που όμως για να γίνουν κατανοητά απαιτούν μία μη ταύτιση, μία αποστασιοποίηση και μία σκέψη. Εμείς όταν κάνουμε ένα σκίτσο δεν απαιτούμε να γίνει αποδεκτό. Απαιτούμε αντιθέτως την αποστασιοποίηση που χρειάζεται για να γίνει κατανοητό. Άλλο κατανοητό, άλλο αποδεκτό. Μπορεί να μην είναι αποδεκτό, αλλά να είναι κατανοητό. Μπορεί να συμφωνεί ή να διαφωνεί κανείς μαζί του. Αλλά όλα αυτά προϋποθέτουν λογική επεξεργασία. Αυτή η λογική επεξεργασία έχει καταργηθεί ή έχει πληγεί με αυτό που λέγαμε και πριν, τη διάσχιση στην κοινωνία ενιών εδώ και πολλά χρόνια, οι οποίες ακυρώνουν τη σκέψη. Πρώτα απ' όλα ακυρώνουν την αλήθεια, διότι αφαιρούν από την αλήθεια την ανάγκη της απόδειξής της. Λέει ο άλλος, εγώ είμαι, αυτοπροσδιορίζομαι. Μάλιστα, Χρυσέ μου. Γίνεσαι δηλαδή Κινέζος που μιλάει Σουαχίλι. Ποια είναι η απόδειξη αυτής της αλήθειας? Απλούστατα δεν υπάρχει. Όμως αυτός που τη διατυπώνει επιμένει να τη διατυπώνει και επιμένει να απαιτεί ότι αυτή η μέθοδος επιλύει τα πράγματα, τα προβλήματα, την ουσία των προβλημάτων. Δεν επιλύει τίποτα. Επιτείνει απλώς τη σύγχυση που επιτρέπει στην εξουσία να χειραγωγεί τους ανθρώπους. Να λέει, ας πούμε, ένα ολόκληρο μικροκίνημα στην Ολλανδία ότι εμείς είμαστε σκυλιά και θέλουμε δικαίωμα λόγου στο κοινοβούλιο ως σκυλιά. Αυτό δεν είναι δείγμα ελευθερίας. Είναι δείγμα αποκολοκύνθωσης. Και η αποκολοκύνθωση οδηγεί στη σκλαβιά. Είναι μια μέθοδος δηλαδή για να πάβουν οι πολίτες να σκέφτονται. Παρότι τα λέμε αυτά, να μου επιτρέψει μόνο μια τελευταία κουβέντα, παρότι τα λέμε αυτά δεκαετίες, τα βρίσκουμε συνέχεια μπροστά μας και μάλιστα να λιγαντώνονται. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Να σκέφτονται οι άνθρωποι είναι η έκκληση που κάνει και η τέχνη. Να σκέφτεται ο άνθρωπος, θέλει ο Πικάσο όταν κάνει την Κουέρνικα. Να σκέφτεται ο άνθρωπος, θέλει ο Ντοστογεύσκη όταν γράφει τον Ηλίθιο. Να σκέφτεται ο άνθρωπος, θέλει ο Ρίντλεϊ Σκότ όταν κάνει τον Blade Runner. Δεν είναι άλλος ο λόγος και η ύπαρξη της τέχνης και θα έπρεπε της πολιτικής παρά η επίκληση στη σκέψη για να λύνονται τα προβλήματα.
1: Δεν μπορούσα να φανταστώ το καλύτερο επίλογο. Θέλω να σε ευχαριστήσω για τη σημερινή ανοιχτή συζήτηση και με τους ακροατές, όπως πάντα. Και θα τα λέμε και σε αυτή τη σεζόν θα τα λέμε. Να σε καλά, Στάθη μου. Να σε καλά.
0: Για αυτή την εκπομπή ελευθερίας που έχεις και που σπανίζεις την επικράτεια, θα έπρεπε οι πολίτες να απαιτούν να υπάρχουν αυτά τα πράγματα παντού και όχι να χαζεύουν τις διαφημίσεις και μάλιστα τις φιλοσοφίζουσες που βγαίνει μια τράπεζα που σου έχει φάει το σπίτι και λέει και διαφημίζει τη μέρημνά της για την κατοικία των νέων.
1: Καλημέρα, Στάθη μου. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα.
1: Πάμε σε διάλειμμα και ερχόμαστε για να σας αποχαιρετήσουμε.
2: 984.
3: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
4: Τον καλύτερο, τους Λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες σκαλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
3: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
4: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
3: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
4: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
3: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
4: Και στο lithi.gr.
5: Από το 1906, η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
6: Δέλτα Κταίο Auto Vision. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
7: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια.
2: Delta Cteo AutoVision.
7: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Cteo AutoVision.
2: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Cteo AutoVision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
7: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
8: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
11: Θυμάσαι την πρώτη μέρα στο σχολείο? Το χέρι σου σφιχτά κρατημένο, το βλέμμα σου γεμάτο ερωτήσεις. Σιγά σιγά, χιλιάδες τέτοια χέρια περπατούν ξανά τους δρόμους μας. Και εμείς, πίσω από το τιμόνι, γινόμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, λίγο πιο υπομονετικοί, λίγο πιο γονείς όλων.
12: Καλή σχολική χρονιά σε όλους!
11: Η Super Creta Gas σας εύχεται μια χρονιά γεμάτη μάθηση και χαμόγελα και θυμίζει σε κάθε οδηγό, η παιδεία δεν φαίνεται μόνο στα βιβλία, φαίνεται και στην οδήγηση. Super Creta Gas.
13: Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
14: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
15: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
16: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
17: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
16: Βεβαίως. Χοιρινή τηγανιά. Μόνο 5,89.
18: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
19: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
1: Λέει ο φίλος ο Νίκος, υπενθυμίζοντας Κίνο και Μαφάλντα, τι έχει πει ο σκητσογράφος: για να πλάσεις μια περιουσία πρέπει να κάνεις αλεύρι τους γύρω σου. Και ο Θύμιος λέει: έχει κόστος αν σκεφτεί ο άνθρωπος. Αν αρχίσει να σκέφτεται, υπάρχει πρόβλημα. Εδώ όχι μόνο κάθονταν να τους κουρεύουν τα παιδιά γουλί, βάραγαν και παλαμάκια. Εδώ έγιναν αυτά, να μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, να είμαστε καλά, να σμίξουμε Δευτέρα πρωί. Καλημέρα σε όλες και όλους.

0: 1984.
1: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
2: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
1: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
2: Σε κατά λάχανα.
1: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
2: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
1: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
2: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
1: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
0: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
3: Άκου, Ray, σαν τη ζωή. Και κάθε τη στιγμή την κάνει πιο δροσερή. Σε διψά σώμα και πνεύμα, γιατί κάθε του γουλιά είναι εμπειρία, είναι ενέργεια. Δεν είναι απλά λίγο νερό, είναι νερό Σαμαριά. Φυσικό, αγνό, πολυβραβευμένο νερό Σαμαριά. Από τις πηγές των Λευκών Ωραίων. Ό,τι σου δίνει ζωή είναι νερό Σαμαριά. Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
4: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
5: Θυμώνωση μου. Άρε Ζήνωνα.
6: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνει σκουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
7: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Nescafe Classic 200 γραμμάρια, μόνο 6 ευρώ και 25 λεπτά. Vitam Soft 200 γραμμάρια, μόνο 1 ευρώ και 33 λεπτά. Πάρι Ζαβραστή Θράκης Γεύσης, μόνο 3 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Φρυγανιές Παπαδοπούλου Σίτου ή Σίκαλης, τετραπλή οικογενειακή συσκευασία, μόνο 1 ευρώ και 49 λεπτά. Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, Supermarket Φεστός. Το δικό μας σούπερ μάρκετ.
8: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
9: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
8: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
9: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
10: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
9: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος.
10: Μπα.
9: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
11: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
12: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
11: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
12: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
13: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
9: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
8: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
10: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
9: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
8: Μπα.
9: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
0: Η ώρα είναι 12. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
14: Παρέμβαση για τη σύγκρατηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, παράλληλα ανακοίνωσε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Και είναι η ευρωπαϊκή απάντηση στην άνθρωπο των τιμών ενέργειας και την πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου, αναζητούν στο Δουβλίνο την ίδια ώρα οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης. Αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία είναι η μοναδική ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης, η θέση του Κυριακού Μητσοτάκη κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην ΕΡΤ, εχμηρεύει απαντήσεις των κομμάτων. Στο ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής εντάσσεται ο ανεξάρτητος βουλευτής Αλέξανδρος Σαυλονίτης, ο οποίος προσχωρεί στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, πρώην σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου. Στο Ηράκλειο, σήμερα ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, στο πλαίσιο σειράς επισκέψεων και συναντήσεων με εκπροσώπους της επιχειρηματικής και ερευνητικής κοινότητας, τη λειτουργία νέου συστήματος τεχνητής νοημοσύνης για τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρίων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης μετά την τραγωδία στο ιατρείο του Σοδού Καρνεάδου και το θάνατο Μαζονάκη. Η σιτή ετοιμά του Γιώργο Μαζονάκη το Σάββατο 19 του Σεπτέμβρη με μια βραδιά αφιερωμένη σε αυτό και στα τραγούδια που αγαπήσαμε και θα μας συντροφεύουν για πάντα. Στο μεταναστευτικό χρειαζόμαστε λύσεις σήμερα, επαναλαμβάνει στο Ραδιο 94 ο πρόεδρος του Σωματείου Προσωπικού Λιμενικού Ανατολικής Κρήτης, Γιώργος Φακενάκης. Από την αρχή του 2026 έως τις 18 Σεπτεμβρίου, ο αριθμός φθάνει σύμφωνα με τον ίδιο των αφιχθέντων στις 15.744. Εκδηλώσεις μνήμης τιμής σήμερα σε όλη τη χώρα, 13 χρόνια μετά τη δολοφονία Παύλου Φίσα, στις 7 το απόγευμα η εκδήλωση στην Πλατεία Ελευθερίας.
15: 984. Ο καιρός.
14: Σχεδόν εθρίως ο καιρός. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου.
16: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
17: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
16: Με πιστοποιήσεις ISO και EKVIL.
17: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
16: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
17: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο livecare.pavlamedishop.gr.
18: Γιώργο, Γιώργο!
19: Γεια! Έλα να σου πω, γαμπρέ μου! Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι γείτονες!
20: Χαλάρωσε, πεθερά! Είμαι συναισθηματικά δεμένος!
19: Συναισθηματικά δεμένος! Μα το έχεις παρατημένο από το 90! Και τις μπαταρίες στον γκαράζ? Για τέχνη τις μαζεύεις!
20: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού χρόνος!
19: Άκου να σου πω! Στου καθέρι θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
20: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
21: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρις ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr
15: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: Δελτίο ομορφιάς στο 984. Τα Hondo Center αυτή την εβδομάδα θα βρούμε καταπληκτικές προσφορές σε κορυφαία μπραντς αντιλιακών. Lancaster Sun Care με όφελος έως 40% και Bioderm Sun Care με όφελος 50% με την αγορά 2 προϊόντων. Επισκεφτείτε το κοντινότερο σας Hondo Center και ανακαλύψτε όλες τις νέες συλλογές σε ρούχα, τσάντες, αξεσουάρ και είδη σπιτιού. Στα Hondo Center βρίσκουμε εμβληματικές μάρκες ομορφιάς και μόδας και η κάθε μας επίσκεψη για shopping είναι πραγματικά απολαυστική. Νέα αρχή με στυλ. Βρείτε όλα τα απαραίτητα προϊόντα περιποίησης ομορφιάς και μόδας στα καταστήματα Hondo Center και στο www.hondocenter.com. Χρησιμοποιήστε τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας στις αγορές και κερδίστε 15% της αξίας τους σε Go4More πόντους. Η προσφορά ισχύει έως και 20 Σεπτεμβρίου για συναλλαγές από 30 ευρώ και άνω. Υποδεχτείτε τη νέα σχολική χρονιά στα Hondo Center. Βρείτε ό,τι χρειάζεστε για όλη την οικογένεια. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία σε σχολικά αλλά και σε προϊόντα φροντίδας και ομορφιάς. Ετοιμαστείτε για την καινούργια σεζόν με νέα λανσαρίσματα σε ένδυση, υπόδηση, εσώρουχα, τσάντες και αξεσουάρ. Επισκεφτείτε το κοντινότερο σας Hondo Center και ανακαλύψτε όλες τις νέες συλλογές. Hondo Center, ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
4: 984. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.

0: 1,84.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School.

0: Με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
1: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
3: Ο Ματθαίος Μαυρικάκης παρουσιάζει το νέο του βιβλίο για τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Ένα πολύτιμο πνευματικό ανάγνωσμα που περιλαμβάνει τον πλήρη βίο του Αγίου, τη διδασκαλία, τα θαύματα και την ιερά παράκλησή του. Από τα Φάρασα της Καπαδοκίας μέχρι το Άγιον Όρος ξεδιπλώνεται η πορεία ενός ανθρώπου που με το φιλότιμο, την ταπείνωση και την αγάπη του άγγιξε την αγιότητα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Το φιλότιμο που άγγιξε τον ουρανό. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Επτάλοφος.
4: Δεν χρειάζονται όλοι οι μαθητές το ίδιο μονοπάτι. Χρειάζονται τη δική τους πορεία. Στην επιλογή, κάθε μαθητής είναι μοναδικός. Γιατί η γνώση γίνεται δύναμη όταν προσαρμόζεται στον άνθρωπο. Κέντρο ιδιαιτέρων μαθημάτων, επιλογή. 3 κτίρια, έμπειροι καθηγητές και ένα κλίμα που σε κάνει να θέλεις να έρχεσαι. Λεωφόρος Δημοκρατίας 4, Εθνομαρτύρων 28 Μεσαμπελιές, Γερονιμάκη 25 και στο επιλογή.edu.gr. Γιατί η μάθηση μπορεί να είναι επιλογή.
5: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
6: Αφρόλου τροφά 750 ml, 2,57 και 5 έξτρα ποντί. Μπύρα μύθος κουτί 8 επί 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5,84 και 5 έξτρα ποντί. Δημητριακά Fitness Nestlé Original 375 γραμμάρια, 3,11 και 5 έξτρα ποντί.
5: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
7: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας, με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού. Ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
8: Για πόρτες εσωτερικού χώρου, στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massive, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα έτοιμο παράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χασαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
9: Θυμάσαι την πρώτη μέρα στο σχολείο? Το χέρι σου σφιχτά κρατημένο, το βλέμμα σου γεμάτο ερωτήσεις. Σιγά σιγά, χιλιάδες τέτοια χέρια περπατούν ξανά τους δρόμους μας. Και εμείς, πίσω από το τιμόνι, γινόμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, λίγο πιο υπομονετικοί, λίγο πιο γονείς όλων.
10: Καλή σχολική χρονιά σε όλους!
9: Η Super Creta Gas σας εύχεται μια χρονιά γεμάτη μάθηση και χαμόγελα και θυμίζει σε κάθε οδηγό η παιδεία δεν φαίνεται μόνο στα βιβλία, φαίνεται και στην οδήγηση. Super Creta Gas.
11: Super Creta Gas.
12: Κουμουλάς ΑΕ.
11: Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
13: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
14: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
13: Βεβαίως. Χοιρινή τηγανιά. Μόνο 5,89.
15: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
16: Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Technogate Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες αυλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Technogate Καρουζάκης, στη Βιτμπέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-381-097 και στο www.karuzakis.gr.
17: Στη Wii
12: Ρίνκο είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco Πόρτες Παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco Πόρτες Παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
17: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: 84. Η ώρα είναι μία.
1: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ετάριερες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
2: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
2: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
0: 984. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στην άνοδο των τιμών ενέργειας και στην πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου αναζητούν στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης. Παρέμβαση για τη συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Στο Ηράκλειο σήμερα ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, στο πλαίσιο σειράς επισκέψεων και συναντήσεων με εκπροσώπους της επιχειρηματικής και ερευνητικής κοινότητας. Την ακύρωση της συμφωνίας και τη διακοπή της στρατιωτικής συνεργασίας με το Ισραήλ ζητά το Κομμουνιστικό Κόμμα. Τη λειτουργία νέου συστήματος τεχνητής νοημοσύνης για τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρίων ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης μετά το θάνατο Μαζονάκη. Αρνητική απάντηση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Δήμα στην πρόταση για πρόσθετα μέτρα επιτάχυνσης των εργασιών στο βόρειο οδικό άξονα. Σε λειτουργία από σήμερα η νέα ψηφιακή πλατφόρμα μεταβολές του κτηματολογίου, μέσω της οποίας οι διορθώσεις στα γεωμετρικά στοιχεία των ακινήτων θα γίνονται ηλεκτρονικά. Στο μεταναστευτικό χρειαζόμαστε λύση σήμερα, που επαναλαμβάνει στο ραδιό 984 ο πρόεδρος του Σωματείου Προσωπικού Λιμενικού Ανατολικής Κρήτης Γιώργος Φακενάκης. Από την αρχή του έτους έως σήμερα, 18 του Σεπτέμβρη, ο αριθμός των μεταναστών φτάνει στις 15.444. Εκδηλώσεις μνήμης και τιμής σήμερα σε όλη τη χώρα, 13 χρόνια μετά τη δολοφονία Παύλου Φίσα, στις 7 το απόγευμα η εκδήλωση στην πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της υγείας του νεογέννητου που φέρεται να χτύπησε η μητέρα του στα Χανιά και εξακολουθεί να είναι διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Νεογνών του Βενιζέλιου Νοσοκομείου. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ότι έπληξαν πετρελαιοφόρο που έπλεε στα στενά του ορμούς, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων. Σημαντική χρηματοδότηση ύψους περίπου 2,1 εκατομμυρίων ευρώ εξασφαλίζεται για την αναβάθμιση αθλητικών υποδομών στο Ηράκλειο.
0: 984. Ο καιρός.
5: Σχεδόν εθρίος ο καιρός, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρου, θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου.
6: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
7: 6-7, 6-7, ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
8: Στο φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
9: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο. Ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
10: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο. Στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
9: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
10: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του. 2897 042-322.
11: Νικολάντος, πλακάκια και είδη υγιεινής. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
12: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο, τη λεπτομέρεια. με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
13: Κάνε τη μόδα πάθος σου. Κάνε τη μόδα επάγγελμα. Σχολή μόδας και ραπτικής. Μπούρντα. Μάθε από τους καλύτερους. Απόκτησε πτυχίο και αποκαταστήσου επαγγελματικά την επόμενη μέρα. Σχολή μόδας και ραπτικής. Μπούρντα. Γράψε τη δική σου σελίδα. Ράψε τη δική σου ιστορία. Γράψου στη Σχολή Μόδας και Ραπτικής. Μπούρντα. Σχολή Μόδας και Ραπτικής. Μπούρντα. Μάθετε τώρα ραπτική σε 3 μήνες. Τέλεια. Εύκολα και γρήγορα. Λειτουργούν τμήματα αρχαρίων, προχωρημένων, τμήμα νηφικού, βαπτιστικού, σχέδιο μόδας. Ειδικό τμήμα για κουρτίνες και καλύματα. Σχολή Μόδας και Ραπτικής. Μπούρντα. Υπεύθυνη Ρουβάκη Λίτσα. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 234. Έναντι Εθνικής Τράπεζας. Τηλέφωνο 2810-2831-51. Με την υποστήριξη του γνωστού περιοδικού Μπούρντα. Οι εγγραφές άρχισαν.
14: 2 ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
0: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: ζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 84. Η ώρα είναι 1:30. Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
1: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
2: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
3: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
2: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
3: Σιγά τα λάχανα.
2: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
3: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
2: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
3: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
2: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
4: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
6: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας? Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα κρέτασαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτασαν, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με κρέτασαν.
7: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
8: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε γάλα Delta Milk, πλήρες ή ελαφρύ 1,5 λίτρο, μόνο 2 ευρώ και 39 λεπτά. Δημητριακά Nesquik με σοκολάτα 330 γραμμάρια, μόνο 2 ευρώ και 19 λεπτά. Μερέντα Φουντουκιού 1 κιλό, μόνο 4 ευρώ και 99 λεπτά. Τυρί Μίλνερ ημίσκληρο, μόνο 8 ευρώ και 15 λεπτά το κιλό. Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos.
9: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
10: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
11: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
10: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά της ομίνωα στην Γνωσό, με αυτά της εκεκεραλένη το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
9: Μπαξεβάνης.
10: Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
12: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
13: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
12: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
13: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
14: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
15: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
16: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
15: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
16: Πολλά ή λίγα.
17: Δηλαδή.
16: Μπαξεβγάνεις.
15: Κάτι λίγα.
16: Μπαξεβγάνεις.
18: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984.
1: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις για λιονιλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
2: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
3: Τα Master Χρώματα, πού είναι?
4: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
5: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα!
6: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, ντομάτες δράμα στο κιλό μόνο 1,99. Γραβιέρα αμφιλοχία στο κιλό μόνο 13,95. Γαλοπούλες σεραϊκή το κιλό μόνο 6,99. Και ουίσκι Johnny Walker μόνο 17,79.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Δεκράκης, από το 1981 κοντά σας, με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης, σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
10: Ηρέμησε αγάπη μου, 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
11: 3 μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
10: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα. Για αλουμίνια, ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο ζήνωνα.
12: Κάνε τη μόδα πάθος σου. Κάνε τη μόδα επάγγελμα. Σχολή μόδας και ραπτικής. Μπούρντα. Μάθε από τους καλύτερους. Απόκτησε πτυχίο και αποκαταστήσου επαγγελματικά την επόμενη μέρα. Σχολή μόδας και ραπτικής. Μπούρντα. Γράψε τη δική σου σελίδα. Ράψε τη δική σου ιστορία. Γράψου στη Σχολή Μόδας και Ραπτικής. Μπούρντα. Σχολή Μόδας και Ραπτικής. Μπούρντα. Μάθετε τώρα ραπτική σε 3 μήνες. Τέλεια. Εύκολα και γρήγορα. Λειτουργούν τμήματα αρχαρίων, προχωρημένων, τμήμα νηφικού, βαπτιστικού, σχέδιο μόδας. Ειδικό τμήμα για κουρτίνες και καλύματα. Σχολή μόδας και ραπτικής. Μπούρντα. Υπεύθυνη Ρουβάκη Λίτσα. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 234. Έναντι Εθνικής Τράπεζας. Τηλέφωνο 2810-2831-51. Με την υποστήριξη του γνωστού περιοδικού Μπούρντα. Οι εγγραφές άρχισαν.
13: Στην ΑΝΕΚ Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με 2 νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ΑΝΕΚ Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
14: Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Technogate Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες αυλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Technogate Καρουζάκης, στη Βιπέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-381-097 και στο www.karouzakis.gr.
0: Γιώργο, Γιώργο!
11: Γεια, έλα να σου πω, γαμπρέ μου! Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι οι γείτονες!
15: Χαλάρωσε, πεθερά! Είμαι συναισθηματικά δεμένος!
11: Συναισθηματικά δεμένος! Μα το έχεις παρατημένο από το 90! Και τις μπαταρίες στον γκαράζ? Για τέχνη τις μαζεύεις!
15: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού χρόνος!
11: Άκου να σου πω! Στου καφέρι θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
15: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
16: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρις ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr.
17: Η ώρα είναι 2. Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 9.84.
18: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Η παρέμβαση για τη συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, ανακοίνωσε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Αναφερόμενος στις αυξήσεις στην ενέργεια και στα καύσιμα, σημείωσε ότι πρόκειται για διεθνές πρόβλημα που συνδέεται με τη γενικότερη οικονομική αστάθεια και τις εξελίξεις στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας. Κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στην άνοδο των τιμών ενέργειας και την πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου αναζητούν στο Δουβλίνο την ίδια ώρα οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης υπό την Προεδρία Κυριάκου Πυρακάκη. Το Eurogroup καλείται να διερευνήσει τα περιθώρια αντίδρασης των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωπήρωση του πληθωρισμού και την ακρίβεια, με τον Έλληνα Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να δίνει μήνυμα για δημοσιονομικές εφεδρίες. Αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία είναι η μοναδική ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης. Η θέση του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά τη διάρκεια συνέντευξης του στην ΕΡΤ με βολές κατά της αντιπολίτευσης, λέγοντας πως τα υπόλοιπα κόμματα δεν έχουν παρουσιάσει πραγματική πρόταση και πως η ζωή των Ελλήνων θα γίνει καλύτερη σε ένα ταραγμένο διεθνές περιβάλλον. Εχμηρές οι απαντήσεις των κομμάτων. Το Πασόκ υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει πλέον τίποτα να προσφέρει στους πολίτες και ζήτησε πολιτική αλλαγή. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι ανακάλυψε την ακρίβεια μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης και επανέφερε την πρόταση για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα υποστήριξε ότι η κυβέρνηση στηρίζει τα μονοπωλία της ενέργειας και όχι τη λαϊκή οικογένεια, χαρακτηρίζοντας ανεπαρκείς τις σχετικές εξαγγελίες. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για πενιχρές εξαγγελίες περιορισμένες στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ανέφερε ότι δεν ανακοινώθηκαν ουσιαστικά μέτρα για την ενέργεια, αλλά μόνο εξαγγελίες για μελλοντικές παρεμβάσεις. Στο Πασόκ, κίνημα αλλαγής, εντάσσεται ο ανεξάρτητος βουλευτής Αλέξανδρος Αυλονίτης, ο οποίος προσχωρεί στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, πρώην σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου. Υπήρξε η δεύτερη σύζυγος του ιδρυτή του Πασόκ, με τον οποίο απέκτησαν 4 παιδιά, τον Γιώργο, τον Νίκο, τον Ανδρίκο και τη Σοφία. Στο Ηράκλειο σήμερα, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, στο πλαίσιο σειράς επισκέψεων και συναντήσεων με εκπροσώπους της επιχειρηματικής και ερευνητικής κοινότητας. Στις 5 το απόγευμα, η τελετή εγγενείων του Κόμβου Κοινοτομίας και προχωρημένης εκπαίδευσης του ΙΤΕ στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος στην Οδό Νικολάου Πλαστήρα στις Βασιλικές Βουτών. Την ακύρωση της συμφωνίας και τη διακοπή της στρατιωτικής συνεργασίας με το Ισραήλ ζητά το Κομμουνιστικό Κόμμα, υποστηρίζοντας ότι η ασπίδα του Αχιλέα εντάσσεται στην ευρύτερη εμπλοκή της Ελλάδας στους Αμερικανο-Νατοϊκούς και Ισραηλινούς στρατιωτικούς σχεδιασμούς. Παράλληλα, θέτει ζητήματα σχετικά με τον έλεγχο του συστήματος, το λογισμικό και το λεγόμενο εθνικό έλεγχο. Τη λειτουργία νέου συστήματος τεχνητής νοημοσύνης για τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρείων ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Αδωνής Γεωργιάδης μετά την τραγωδία στο ιατρείο της Οδού Κρνεάδου και το θάνατο του Γιώργου Μεζονάκη. Μέσω του εργαλείου, οι πολίτες θα μπορούν από το κινητό τους να ελέγχουν αν ένα ιατρείο διαθέτει άδεια και αν επιτρέπεται να πραγματοποιεί συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις. Παράλληλα, ειδικοί AI agent θα αντιμετωπίζουν στο διαδίκτυο παραπλανητικές διαφημίσεις ιδιωτικών ιατρείων ώστε να γίνονται οι απαραίτητες καταγγελίες. Εισιτήρια τιμά το Γιώργο Μαζονάκη το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου σε μια βραδιά αφιερωμένη σε αυτό και στα τραγούδια του. Ο τόπος καταγωγής του θέλει να αποτίσει η εισιτήρια του δικό της φοροτιμής μέσα από μια βραδιά γεμάτη αναμνήσεις και συνέστημα. Στο αυτόφορο, ο 45χρονος οδηγός και η 55χρονη οδηγός σχολικού λεωφορείου στα Χανιά που ξέχασαν δύο τετράχρονα παιδιά μέσα σε σχολικό λεωφορείο. Οι γονείς υπέβαλαν μηνύσεις, ενώ οι δύο συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι και αναμένεται να οριστεί δικάσιμος. Κυκλοφοριακή ταλαιπωρία στο βόρειο οδικό άξονα από την Νέα Πολύ έως τον Αγίο Νικόλαο λόγω εργασιών για τις γέφυρες ΤΑΦ 6 και ΤΑΦ 5, έντονη διαμαρτυρία των φορέων του τουρισμού. Αρνητική ήταν η απάντηση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών Χρήστου Δήμα στην πρόταση για πρόσθετα μέτρα επιτάχυσης των εργασιών στο βόρειο οδικό άξονα, καθώς όπως ανέφερε αυτή τη στιγμή δεν κρίνονται ανεγκαίες περισσότερες βάρδιες λόγω των επιπτώσεων που θα είχαν στην κυκλοφορία και στην οδική ασφάλεια. Την ίδια ώρα επιβεβαίωσε ότι προχωράει η δίδυμη σύραγγα στο Κακοόρος, μήκος περίπου 500 μέτρων, ενώ γνωστοποίησε ότι σύντομα αναμένεται να δοθούν στην κυκλοφορία τα πρώτα περίπου 10 χιλιόμετρα του τμήματος Νέα Πολύ Άγιος Νικόλαος. Οι τοποθετήσεις έγιναν στη Βουλή κατά τη συζήτηση δύο επικαιρών ερωτήσεων του Λευτέρη Ευγενάκη για το βόρειο οδικό άξονα, όπως επίσης και το νότιο οδικό άξονα. Σε λειτουργία από σήμερα η νέα ψηφιακή πλατφόρμα μεταβολές του κτηματολογίου, μέσω της οποίας οι διορθώσεις στα γεωμετρικά στοιχεία των ακινήτων θα γίνονται ηλεκτρονικά. Οι πολίτες θα μπορούν να διορθώνουν ψηφιακά όρια, ευαδών, σχήμα και θέση ακινήτων με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών σε πωλήσεις, μεταβιβάσεις, δωρεές και γονικές παροχές. Ανοίγουν από σήμερα 18 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για 45 προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού στις ανώτερες σχολές τουριστικής εκπαίδευσης Κρήτης και Ρόδου. 23 θέσεις αφορούν στην ΑΣΤΕ Κρήτης και 22 στην ΑΣΤΕ Ρόδου. Με τις αιτήσεις να υποβάλλονται έως τις 24 του Σεπτέμβρη και τις συμβάσεις να έχουν διάρκεια έως 8 μήνες. Στην Αγία Γαλήνη μεταφέρθηκαν με ασφάλεια 80 μετανάστες, οι οποίοι εντοπίστηκαν σε Λέμβο, περίπου 39 ναυτικά μίλια νότια της Κρήτης από ντρόουν της Frontex, ενώ στην επιχείρηση συνέδραμε φορτηγό πλοίο με σημαία Hong Kong. Στο μεταναστευτικό χρειαζόμαστε λύση σήμερα, επαναλαμβάνει στο ραδίο 984 ο πρόεδρος του Σωματείου Προσωπικού Λιμενικού Ανατολικής Κρήτης Γιώργος Σφακιανάκης. Μιλά για τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές, την εξάντληση των λιμενικών και την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης της Κρήτης, υπογραμμίζοντας ότι οι λιμενικοί έχουν θάσει στα όρια τους. Τα στοιχεία που παραθέτει χαρακτηριστικά. Το 2024 καταγράφηκαν στην Κρήτη περίπου 5.100 αφήξεις σε 100 περιστατικά. Το 2025 είχαμε 350 περιστατικά, 21.000 αφήξεις. Το Σεπτέμβριο του 2025 καταγράφηκαν 38 περιστατικά και 1.891 άνθρωποι. Μέχρι 18 Σεπτεμβρίου του 2026 έχουν καταγραφεί 52 περιστατικά και 2.418 αφήξεις μέσα στο μήνα, δηλαδή ήδη 527 περισσότερες από ολόκληρο το Σεπτέμβριο του 2025. Από την αρχή δε του 2026 έως τις 18 του Σεπτέμβρη, ο αριθμός των μεταναστών φτάνει στους 15.744. Την αγανάκτησή του για την παγιοποίηση της τακτικής μεταφοράς μεταναστών από όλη την Κρήτη στο χώρο προσωρινής φιλοξενίας της Αγιάς εκφράζει μετά την Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος και ο Δήμος Χανίων. Η αρμόδια αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής τονίζει ότι καταπατάται το φιλότιμο των τοπικών αρχών, προειδοποιώντας πως η ανοχή του σύντομα τελειώνει. Η ίδια αφήνει σαφείς αιχμές κατά της περιφερειακής διοίκησης Κρήτης του Λιμενικού Σώματος, θεωρώντας άδικη την μονομερή επιβάρηση του Δήμου Χανίων. Εκδηλώσεις μνήμης και τιμής και σήμερα σε όλη τη χώρα, 13 χρόνια μετά την δολοφονία Παύλου Φίσα, στις 7 το απόγευμα η εκδήλωση στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση του 54χρονου που έπεσε από μεγάλο ύψος στο Ηράκλειο, καθώς παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών άφησε την τελευταία του πνοή χθες βράδυ. Είχε μεταφερθεί σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της υγείας του νεογέννητου που φέρεται να χτύψει η μητέρα του στα Χανιά και εξακολουθεί να είναι διασωλωμένο στη Μεθ Νεογνών του Βενιζελίου. Στη σύλληψη 70χρονου στο Ρέθυμνο προχώρησε η αστυνομία μετά τον εντοπισμό σημαντικό ρυθμό όπλων και πυρομαχικών σπίτι του. Κατασχέθηκαν Καλάσνικοφ, δύο υποπολιβόλα, ένα πιστόλι, περίστροφο, γεμιστήρες, φυσίγκια διαφορών τύπων και διαμετρημάτων, 5 ξυμφολόγιες και 6 μαχαίρια. Σημαντικές βροχοπτώσεις σημειώθηκαν στην Κρήτη το τριήμερο από την 3η 15 έως και χθες 5η 17 του Σεπτέμβρη, με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής να καταγράφονται σε περιοχές των Χανίων και του Λασιθίου. Τα στοιχεία του ΜΕΤΕΟ και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών δείχνουν το συνολικό ύψος. ύψος βροχής να ξεπερνά τα 80 χιλιοστά στο Κολυμπάρι Χανίων, ενώ στον Τζιρμιάδο Λασιθίου έφτασε στα 70 χιλιοστά. Ο Καναδάς Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ ολοκλήρωσε την ευρωπαϊκή του επίσκεψη, επιχειρώντας να διατηρήσει ισορροπίες στις σχέσεις του Καναδά τόσο με την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, τόνισε ότι ένας ισχυρότερος και πιο ανθεκτικός Καναδάς θα αποτελεί αποτελεσματικότερο εταίρο τόσο για τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κρίσιμο σταυροδρόμι για την Αμερικανική στρατηγική απέναντι στο Ιράν, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι σύντομα θα αποφασίσει αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν σε νέα μεγάλη κλίμακα στρατιωτική δράση. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον συνεχίζει να ασκεί οικονομική και ναυτική πίεση στην Τεχεράνη, διατηρώντας ισχυρή στρατιωτική παρουσία στη Μέση Ανατολή.
17: 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους.
18: Ευρωπαίος και ονειρικός όφι νίκησε 2-0 την Hoffenheim στο καυτό Παγκρίτιο στάδιο χθες βράδυ. Αϊτόρ και Κανελόπουλος πέτυχαν τα γκολ της νίκης, ένα σε κάθε ημίχρονο.
17: 9.84. Ο καιρός.
18: Σχεδόν έθριος ο καιρός, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας. Καλό μεσημέρι.
17: Εδώ μαθαίνει τα νέα το Ηράκλειο. 984.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει. Που σε ανεβάζει.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
3: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μορομάντιλα Baby Care Water 30 μαχείων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel Capsules The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Croissant 7 Days 4 μαχείων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
1: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
5: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
4: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
5: Σε καταλάχανα.
4: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
5: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
4: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
5: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
4: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
6: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκήπιων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
7: Δεν χρειάζονται όλοι οι μαθητές το ίδιο μονοπάτι. Χρειάζονται τη δική τους πορεία. Στην επιλογή, κάθε μαθητής είναι μοναδικός. Γιατί η γνώση γίνεται δύναμη όταν προσαρμόζεται στον άνθρωπο. Κέντρο ιδιαιτέρων μαθημάτων, επιλογή. 3 κτίρια, έμπειροι καθηγητές και ένα κλίμα που σε κάνει να θέλεις να έρχεσαι. Λεωφόρος Δημοκρατίας 4, Εθνομαρτύρων 28 Μεσαμπελιές, Γερονιμάκη 25 και στο επιλογή.edu.gr. Γιατί η μάθηση μπορεί να είναι επιλογή.
8: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε 2 ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
9: Delta Cteo Auto Vision. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
10: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Cteo Auto Vision.
9: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Cteo Auto Vision.
10: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Cteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
9: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
11: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολιμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολιμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολιμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
12: Θυμάσαι την πρώτη μέρα στο σχολείο? Το χέρι σου σφιχτά κρατημένο. Το βλέμμα σου γεμάτο ερωτήσεις. Σιγά σιγά, χιλιάδες τέτοια χέρια περπατούν ξανά τους δρόμους μας. Και εμείς, πίσω από το τιμόνι, γινόμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, λίγο πιο υπομονετικοί, λίγο πιο γονείς όλων.
13: Καλή σχολική χρονιά σε όλους!
12: Η Super Creta Gas σας εύχεται μια χρονιά γεμάτη μάθηση και χαμόγελα και θυμίζει σε κάθε οδηγό, η παιδεία δεν φαίνεται μόνο στα βιβλία. Φαίνεται και στην οδήγηση. Super Creta Gas.
0: Super Creta Gas.
14: Κουμουλάς ΑΕ.
0: Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
15: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
16: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
17: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984. Ήταν

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: βιογραφικό σου.
1: 9.84. Η ώρα είναι 3. Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
2: Χθες έκατσα να δω Premier
3: City United.
2: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
3: Με δουλεύεις?
2: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso. Λέμε.
3: Δεν είδα κάτι στα social.
2: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
3: Πόσταρες κάτι?
2: Εννοείται πόσταρα. Social.
4: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Αριάδνη κάνει την έκπληξη και μοιράζει δώρα.
5: Μπες και εσύ στην κλήρωση καταναλωτών του CRM Αριάδνη και διεκδίκησε μοναδικά δώρα τεχνολογίας και γραφείου.
1: 5 Samsung Galaxy Tab A11 LTE Silver,
5: 10 Work γραφεία Gaming Nemesis Green,
1: 10 Work καρέκλες γραφείου Top 2 μαύρες
5: και 5 Dell DC 15250 Laptop 15,6 inch Full HD Core i5 1334U 16GB 512GB UHD Graphics Windows 11 Pro.
1: 30 μεγάλα δώρα περιμένουν τους τυχερούς.
5: CRM Ariadne.
1: Μπες στην κλήρωση.
5: 30 μεγάλα δώρα ψάχνουν τους νικητές τους.
1: Ένας από αυτούς μπορεί να είσαι εσύ.
6: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
7: 6-7, ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
8: Στο Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
9: Delta Acteo Auto Vision. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
10: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Acteo Auto Vision.
9: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Acteo Auto Vision.
10: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Acteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
9: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
11: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
12: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
13: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
12: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα.
11: Μπα.
12: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
14: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
15: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
14: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
15: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
16: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
13: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
12: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
13: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
12: Πολλά ή λίγα.
11: Δηλαδή.
12: Μπαξεβάνης.
13: Κάτι λίγα.
12: Μπαξεβάνης.
1: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
17: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
1: Με πιστοποιήσεις ISO και EKVIL.
17: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
1: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
17: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο livecare.pavlamedishop.gr.
1: 984.

Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

μοίρα σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: 84. Η ώρα είναι 3:30.
1: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
2: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
1: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
2: Φυσικά, BioClima.
0: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima. Με την εγγύηση της Kraft Paints.
3: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
4: Δεν χρειάζονται όλοι οι μαθητές το ίδιο μονοπάτι. Χρειάζονται τη δική τους πορεία. Στην επιλογή, κάθε μαθητής είναι μοναδικός. Γιατί η γνώση γίνεται δύναμη όταν προσαρμόζεται στον άνθρωπο. Κέντρο ιδιαιτέρων μαθημάτων, επιλογή. 3 κτίρια, έμπειροι καθηγητές και ένα κλίμα που σε κάνει να θέλεις να έρχεσαι. Λεωφόρος Δημοκρατίας 4, Εθνομαρτύρων 28 Μεσαμπελιές, Γερονιμάκη 25 και στο επιλογή.edu.gr. Γιατί η μάθηση μπορεί να είναι επιλογή.
5: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
6: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
5: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
7: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115. Γίνε πελάτης στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
8: Δύο ημέρες. Αμέτρητες στιγμές. Ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις γεμάτες. Μάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη. Η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα. Νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
9: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
10: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
9: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
10: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
11: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
12: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
13: Θυμώνωση. Άρε Ζήνωνα.
14: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
15: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Nescafe Classic 200 γραμμάρια, μόνο 6 ευρώ και 25 λεπτά. Vitam Soft 200 γραμμάρια, μόνο 1 ευρώ και 33 λεπτά. Πάρι Ζαβραστή Θράκης Γεύσης, μόνο 3 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Φρυγανιές Παπαδοπούλου Σίτου ή Σίκαλης, τετραπλή οικογενειακή συσκευασία, μόνο 1 ευρώ και 49 λεπτά. σε κάθε γωνιά της Κρήτης, Σούπερ Μάρκετ Φεστός. Το δικό μας σούπερ μάρκετ.
16: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει τη θεατρική παράσταση «Ο Λύκος και τα 7 κατσικάκια». Η γνωστή ιστορία ζωντανεύει μέσα από μια φρέσκια κομική ματιά γεμάτη μουσική, ρυθμό και ευρηματικά παιχνίδια. Ο Λύκος φαρταριστά αδέξιος. Η μαμά κατσίκα έξυπνη και ατρόμητη. Ενώ τα κατσικάκια παιχνιδιάρικα και σκανδαλιάρικα. «Ο Λύκος και τα 7 κατσικάκια». Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Κέλιστα Μουλάκη. Από την παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου. Θέατρο Αστόρια, Ηράκλειο. Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, ώρες 12 πρωινή και 5.30 απογευματινή.
17: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
18: Λίγες διαφημίσεις.
17: Πολύ μουσική.
18: 984.

0: 9.84. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: 84. Η ώρα είναι 4. Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού. Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoichman.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
4: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
3: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
4: Σε κατά λάχανα.
3: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
4: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
3: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
4: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
3: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
5: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
6: Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
7: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
6: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
7: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
6: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
8: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
9: Θυμάσαι την πρώτη μέρα στο σχολείο? Το χέρι σου σφιχτά κρατημένο. Το βλέμμα σου γεμάτο ερωτήσεις. Σιγά σιγά, χιλιάδες τέτοια χέρια περπατούν ξανά τους δρόμους μας. Και εμείς, πίσω από το τιμόνι, γινόμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Λίγο πιο υπομονετικοί. Λίγο πιο γονείς όλων.
10: Καλή σχολική χρονιά σε όλους.
9: Η Super Creta Gas σας εύχεται μια χρονιά γεμάτη μάθηση και χαμόγελα και θυμίζει σε κάθε οδηγό: η παιδεία δεν φαίνεται μόνο στα βιβλία, φαίνεται και στην οδήγηση. Super Creta Gas.
11: Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
12: Ο Ματθαίος Μαυρικάκης παρουσιάζει το νέο του βιβλίο για τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Ένα πολύτιμο πνευματικό ανάγνωσμα που περιλαμβάνει τον πλήρη βίο του Αγίου, τη διδασκαλία, τα θαύματα και την ιερά παράκλησή του. Από τα Φάρασα της Καπαδοκίας μέχρι το Άγιον Όρος ξεδιπλώνεται η πορεία ενός ανθρώπου που με το φιλότιμο, την ταπείνωση και την αγάπη του άγγιξε την αγιότητα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Το φιλότιμο που άγγιξε τον ουρανό. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Επτάλοφος.
13: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας Στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate. Δάπεδα βινιλίου. Δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρους Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr
14: 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. 984.
1: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: 984. Ένας σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: ίδιος πάλι θα με.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel Κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
1: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
4: 6-7, ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
1: Στο φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
5: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
5: Βεβαίως. Χοιρινή τηγανιά. Μόνο 5,89.
7: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
8: Ηρέμησε, αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
9: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου.
8: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
10: Με μερέντα Παυλίδη 360 γραμμάρια, 2,55 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος 330 γραμμάρια, 2,88 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic Οκτώρολα 2,11.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
11: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ετάργιερες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
12: Λίγες διαφημίσεις.
1: Πολύ μουσική. 984.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1984. Η ώρα είναι 5. Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
1: Δεν χρειάζονται όλοι οι μαθητές το ίδιο μονοπάτι. Χρειάζονται τη δική τους πορεία. Στην επιλογή, κάθε μαθητής είναι μοναδικός. Γιατί η γνώση γίνεται δύναμη όταν προσαρμόζεται στον άνθρωπο. Κέντρο ιδιαιτέρων μαθημάτων, επιλογή. Τρία κτίρια, έμπειροι καθηγητές. Και ένα κλίμα που σε κάνει να θέλεις να έρχεσαι. Λεωφόρος Δημοκρατίας 4. Εθνομαρτύρων 28 Μεσαμπελιές. Γερονιμάκη 25 και στο επιλογή.edu.gr. Γιατί η μάθηση μπορεί να είναι επιλογή.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
3: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
4: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
5: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
6: Α, καλά. Ο μπαμπάς είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
5: Ισχύει. Αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
6: Σε κατά λάχανα.
5: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
6: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
5: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
6: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
5: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
7: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
8: Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
9: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
8: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
9: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
8: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
10: Γιώργο, Γιώργο!
11: Γεια, Έλενα, σου πω, γαμπρέ μου! Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι γείτονες!
12: Χαλάρωσε, πεθερά! Είμαι συναισθηματικά δεμένος!
11: Συναισθηματικά δεμένος! Μα το έχεις παρατημένο από το 1990! Και τις μπαταρίες στον γκαράζ? Για τέχνη τις μαζεύεις?
12: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού ο χρόνος?
11: Άκου να σου πω, στούκα φέρει, θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
12: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
13: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρης ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr.
14: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
15: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Nescafe Classic 200 γραμμάρια, μόνο 6 ευρώ και 25 λεπτά. Vitam Soft 200 γραμμάρια, μόνο 1 ευρώ και 33 λεπτά. Πάρι ζαβραστή Θράκης γεύσης, μόνο 3 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Φρυγανιές Παπαδοπούλου Σίτου ή Σίκαλης, τετραπλή οικογενειακή συσκευασία, μόνο 1 ευρώ και 49 λεπτά. Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, Supermarket Festos. Το δικό μας Supermarket.
13: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολιμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολιμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
0: 984.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
3: Δεκράκης, από το 1981 κοντά σας, με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μορομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel Κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
5: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Θυμάσαι την πρώτη μέρα στο σχολείο? Το χέρι σου σφιχτά κρατημένο. Το βλέμμα σου γεμάτο ερωτήσεις. Σιγά σιγά, χιλιάδες τέτοια χέρια περπατούν ξανά τους δρόμους μας. Και εμείς, πίσω από το τιμόνι, γίνομαστε λίγο πιο προσεκτικοί, λίγο πιο υπομονετικοί, λίγο πιο γονείς όλων.
7: Καλή σχολική χρονιά σε όλους!
6: Η Super Creta Gas σας εύχεται μια χρονιά γεμάτη μάθηση και χαμόγελα και θυμίζει σε κάθε οδηγό, η παιδεία δεν φαίνεται μόνο στα βιβλία, φαίνεται και στην οδήγηση. Super Creta Gas.
8: Super Creta Gas.
9: Κουμουλάς ΑΕ.
8: Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
10: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
11: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
12: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
11: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει τη θεατρική παράσταση «Ο Λύκος και τα 7 κατσικάκια». Η γνωστή ιστορία ζωντανεύει μέσα από μια φρέσκια κομική ματιά γεμάτη μουσική, ρυθμό και ευρηματικά παιχνίδια. Ο Λύκος φαρταριστά αδέξιος. Η μαμά κατσίκα έξυπνη και ατρόμητη. Ενώ τα κατσικάκια παιχνιδιάρικα και σκανδαλιάρικα. «Ο Λύκος και τα 7 κατσικάκια». Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή και Έλιστα Μουλάκη από την παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου.
3: Θέατρο Αστόρια, Ηράκλειο. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, ώρες 12 πρωινή και 5.30 απογευματινή.
4: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
5: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: θέσεις, τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 984. Η ώρα είναι 6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Δεν χρειάζονται όλοι οι μαθητές το ίδιο μονοπάτι. Χρειάζονται τη δική τους πορεία. Στην επιλογή, κάθε μαθητής είναι μοναδικός. Γιατί η γνώση γίνεται δύναμη όταν προσαρμόζεται στον άνθρωπο. Κέντρο Ιδιαιτέρων Μαθημάτων. Επιλογή. 3 κτίρια, έμπειροι καθηγητές και ένα κλίμα που σε κάνει να θέλεις να έρχεσαι. Λεωφόρος Δημοκρατίας 4. Εθνομαρτύρων 28 Μεσαμπελιές. Γερονιμάκη 25 και στο επιλογή.edu.gr. Γιατί η μάθηση μπορεί να είναι επιλογή.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
5: Και εδώ και εκεί.
4: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
6: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
7: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
8: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
7: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
9: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
10: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
11: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
12: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37.
11: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
13: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
14: Τσιμώνωση. Άρε Ζήνωνα.
15: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
16: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή Βορειοκλήδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
17: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε γάλα Δέλτα Μίλκ, πλήρες ή ελαφρύ 1,5 λίτρο, μόνο 2 ευρώ και 39 λεπτά. Δημητριακά Nesquik με σοκολάτα 330 γραμμάρια, μόνο 2 ευρώ και 19 λεπτά. Μερέντα Φουντουκιού 1 κιλό, μόνο 4 ευρώ και 99 λεπτά. Τυρί Μίλνερ ημίσκληρο, μόνο 8 ευρώ και 15 λεπτά το κιλό. Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός.
0: 984.

0: Δελτίο ομορφιάς στο 984. Τα Hondo Center αυτή την εβδομάδα θα βρούμε καταπληκτικές προσφορές σε κορυφαία μπραντς αντιλιακών. Lancaster Sun Care με όφελος έως 40% και Bioderm Sun Care με όφελος 50% με την αγορά 2 προϊόντων. Επισκεφτείτε το κοντινότερο σας Hondo Center και ανακαλύψτε όλες τις νέες συλλογές σε ρούχα, τσάντες, αξεσουάρ και είδη σπιτιού. Στα Hondo Center βρίσκουμε εμβληματικές μάρκες ομορφιάς και μόδας και η κάθε μας επίσκεψη για shopping είναι πραγματικά απολαυστική. Νέα αρχή με στυλ. Βρείτε όλα τα απαραίτητα προϊόντα περιποίησης ομορφιάς και μόδας στα καταστήματα Hondo Center και στο www.hondocenter.com. Χρησιμοποιήστε τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας στις αγορές και κερδίστε 15% της αξίας τους σε Go4More πόντους. Η προσφορά ισχύει έως και 20 Σεπτεμβρίου για συναλλαγές από 30 ευρώ και άνω. Υποδεχτείτε τη νέα σχολική χρονιά στα Hondo Center. Βρείτε ό,τι χρειάζεστε για όλη την οικογένεια. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία σε σχολικά αλλά και σε προϊόντα φροντίδας και ομορφιάς. Ετοιμαστείτε για την καινούργια σεζόν με νέα λανσαρίσματα σε ένδυση, υπόδηση, εσώρουχα, τσάντες και αξεσουάρ. Επισκεφτείτε το κοντινότερο σας Hondo Center και ανακαλύψτε όλες τις νέες συλλογές. Hondo Center, ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
4: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1984. Η ώρα είναι 6:30.
1: Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
2: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
1: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
2: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνες.
1: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
3: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
5: Και εδώ και εκεί.
4: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Πω πω Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
3: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
2: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
3: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042 322.
4: Νικολάντος, πλακάκια και είδη υγιεινής. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι, το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram. Νικολάντος Πλακάκια.
5: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
6: Ποιότητα. Στυλ. Όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση. Η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33. Ελευθερίου Βενιζέλου 15. Λιοντάρια. Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: και εδώ και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θυμάσαι την πρώτη μέρα στο σχολείο? Το χέρι σου σφιχτά κρατημένο. Το βλέμμα σου γεμάτο ερωτήσεις. Σιγά σιγά, χιλιάδες τέτοια χέρια περπατούν ξανά τους δρόμους μας. Και εμείς, πίσω από το τιμόνι, γινόμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Λίγο πιο υπομονετικοί. Λίγο πιο γονείς όλων.
5: Καλή σχολική χρονιά σε όλους.
4: Η Super Creta Gas σας εύχεται μια χρονιά γεμάτη μάθηση και χαμόγελα και θυμίζει σε κάθε οδηγό: η παιδεία δεν φαίνεται μόνο στα βιβλία, φαίνεται και στην οδήγηση. Super Creta Gas.
6: Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
7: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
8: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει τη θεατρική παράσταση «Ο Λύκος και τα 7 κατσικάκια». Η γνωστή ιστορία ζωντανεύει μέσα από μια φρέσκια κομική ματιά γεμάτη μουσική, ρυθμό και ευρηματικά παιχνίδια. Ο Λύκος φαρταριστά αδέξιος. Η μαμά κατσίκα έξυπνη και ατρόμητη. Ενώ τα κατσικάκια παιχνιδιάρικα και σκανδαλιάρικα. Ο Λύκος και τα 7 κατσικάκια. Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Κέλλη Σταμουλάκη. Από την παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου.
9: Θέατρο Αστόρια, Ηράκλειο. Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, ώρες 12 πρωινή και 5.30 απογευματινή.
10: 9.84.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 9.84. Η ώρα είναι 7.30.
1: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
2: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
1: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
2: Σιγά τα λάχανα.
1: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
2: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
1: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
2: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
1: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
0: Παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, ντομάτες δράμα στο κιλό μόνο 1,99. Γραβιέρα αμφιλοχία στο κιλό μόνο 13,95. Γαλοπούλες σεραϊκή το κιλό μόνο 6,99. Και ουίσκι Τζόνι Βόκερ μόνο 17,79.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP

0: κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: ζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

9.84. Η ώρα είναι 8.30. Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 9.84.

0: 9.84. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 984.
1: Η ώρα είναι 9. 984. Από το μεσημέρι και μετά. Ασταμάτητη μουσική. 984.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

1984. Η ώρα είναι 9:30. Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.
3: Καλημέρα, είσαι μόνη. Χθες δεν

κατέβα και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο. 984. Η ώρα είναι 10:30. Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός. Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

984. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: 9.84. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά. Και

δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. 984.

κοντά σου. Που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου. Που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό που...

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: Αχ, καρδιά μου.
1: Θέσεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
5: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

0: 984. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.
1: Μωρά μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: Ελληνική μουσική.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: 984.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.